Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

0: de series.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2.

0: καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι.
1: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Τετάρτη 24 Ιουνίου. Έλα, πες το, τι είναι σήμερα?
3: Έλα, σήμερα είναι η καλύτερη μέρα της εβδομάδας, λέει η επιστήμη και ο κύριος Ξινόπουλος.
2: Η ημέρα η οποία ενδείκνεται για να ξεκινήσετε, παιδιά, να σκέφτεστε, να βάζετε προγραμματισμό τι θα κάνετε.
3: Το Σαββατοκύριακο.
2: Από δίαιτα, από ξέρω εγώ.
3: Βρε το Σαββατοκύριακο, άκουγε.
2: Από γυμναστική, από δουλειές, από διακοπές. Τετάρτη, καλημέρα, έτσι. Τελειώνει και ο Ιούνιος, ρε, φτάσαμε 24.
3: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
2: Έτσι. Λοιπόν, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, δύο στην τιμή του ενός και σήμερα μαζί σας.
3: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι το δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
2: Οκ, φύγαμε.

0: Τώρα θα μου πει, παιδιά,
1: ναι,
0: όπως κάποια άλλη φορά πριν την προηγούμενη εβδομάδα που είχα φέρει κάτι άλλο σχετικό με κομμώσεις.
1: Ναι.
0: Ότι δεν περίμενε ποτέ από μένα να φέρω ένα τέτοιο θέμα στην εκπομπή.
1: Αλλά με έχει τρελάνει, έτσι. Παρακολουθείς τα trends του θανάτου.
0: Γιατί,
1: δεν ξέρω, το TikTok σου, δεν ξέρω.
0: Κοίταξε,
1: δηλαδή.
0: Εμένα, να σου πω την αλήθεια, ό,τι έχει σχέση με φαγητό μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Με φαγητό.
0: Μια φρουτοσαλάτα.
1: Δεν πρέπει να τρως τα νυχάκια σου όμως.
0: Μια φρουτόκρεμα.
1: Απαπα.
0: Ποια είναι η μόδα, Άννα, για πες, για το καλοκαίρι.
1: Τώρα, το τρέν το καινούριο,
0: ναι.
1: Είναι τα fruit peel nails. Τι σημαίνει αυτό,
0: ναι.
1: Fruit peel είναι τη φλούδα.
0: Μάλιστα.
1: Του φρούτου.
0: Mm.
1: Φτιάχνουν λοιπόν με τρομερή τέχνη,
0: ναι,
1: την επιφάνεια των νυχιών.
0: Μάλιστα.
1: Να μοιάζει με την επιφάνεια του φρούτου.
0: Ναι.
1: Ας πούμε. Μαύρα στιγματάκια για τις φράουλες,
0: ναι.
1: Τρυπούλες για το πορτοκάλι,
0: ναι.
1: Και πάει λέγοντας, θα μην πω όλα τα φρούτα.
0: Έτσι.
1: Το κατάλαβες.
0: Παιδιά, αυτό είναι για νύχια, ε.
1: Τι για νύχια, Μανούλα μου, αυτό είναι στο κάνει, το κάνω το νύχι μισοκατοστό. Πώς θα το κάνεις όλο αυτό?
0: Εντάξει, να σου
1: είναι,
0: πω.
1: Είναι όμως καλοκαιρινό.
0: Καλοκαιρινό.
1: Έτσι.
0: Και τέλος πάντων είναι και
1: είναι
0: κάτι
1: ωραίο.
0: Πολύ νόστιμο. Να γλύψεις τα νύχια σου που λέμε.
1: Α, μπράβο.
0: Έτσι. Λοιπόν, να σε πάω κάπου αλλού.
1: Για πηγαίνουμε.
0: Να σε πάω σε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και για τη χώρα μας, για στελέχη που ακόμα
1: ψάχνουμε.
0: Δεν έχουμε βρει και ψάχνουμε.
1: Mm-hmm.
0: Για τουριστικά επαγγέλματα και σπουδές για τουριστικά επαγγέλματα στα ΙΕΚΑΛΦΑ.
1: Πηγαίνουμε.
0: Και να σου πω ότι μέσα σε όλα τα άλλα υπάρχει και συμβόλαιο εργασίας με την SOT Hospitality.
1: Αυτό, φίλε μου, είναι όλα τα λεφτά όμως.
0: Λοιπόν,
1: έτσι, σπουδάζεις, δουλεύεις.
0: Μάθετε περισσότερα, κάντε εγγραφές στο 210-96-40-117,
1: στο 210-52-79-500
0: ή κάντε ένα κλικ στο www.iekalfa.gr. Απλώς.

0: Λοιπόν, αυτό το είχαν κάνει και στο προηγούμενο Μουντιάλ.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Και είχε γίνει viral επίσης.
1: Και ξανά έγινε.
0: Εγώ περίμενα να δω κι άλλον έναν αγώνα, όχι μόνο τον πρώτο, της Ιαπωνίας, για να δω, ρε παιδί μου, εντάξει, μήπως το κάνουν στον πρώτο.
1: Όχι.
0: Κάθε φορά που τελειώνει αγώνας της Εθνικής Ιαπωνίας και στο Μουντιάλ τώρα,
1: ναι,
0: οι Ιάπωνες τι κάνουν?
1: Τι κάνουν?
0: Μαζεύουν αυτά τα οποία έχουν αφήσει.
1: Τρομερό.
0: Πεντακάθαρο το στάδιο.
1: Μιλάμε, καθαρίζουν το γήπεδο.
0: Μα, γιατί όχι. Όπως εξήγησε, λέει, μία από τις φιλάθλους της Ιαπωνίας, όλα έχουν να κάνουν με το σεβασμό.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Αυτή είναι η κουλτούρα μας, λένε. Να σεβόμαστε τους πάντες, να σεβόμαστε ποδοσφαιριστές, οπαδούς, το γήπεδο. Όλα αυτά σε ένα βίντεο της FIFA που ανέβηκε στο Instagram. Αυτό ανέβηκε στο Instagram και εμείς σου βγάζουμε το καπέλο.
1: Όχι απλώς σου βγάζουμε το καπέλο. Yeah.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: αυτό δεν είναι μόνο για μένα σημαντικό, γιατί εντάξει, δεν είναι και τυχαίος.
1: Ναι, ναι, δεν, ναι, ήταν τυχαίος, δεν ήταν τυχαίος. Όχι.
0: Αλλά παιδί μου, είναι και ένα μήνυμα των καιρών γύρω από όλα αυτά που λέμε, τις εφαρμογές της AI.
1: Ναι, ναι.
0: Για πες.
1: Άκου να δεις τώρα.
0: Ναι.
1: Ένα χρόνο μετά το θάνατο του Βαλ Κίλμερ, γίνεται ο ίδιος ο πρώτος μεγάλος στάρ του Χόλιγου που πρωταγωνιστεί σε ταινία, ενώ είναι. Έχει φύγει από τη ζωή μέσω τεχνητής νοημοσύνης.
0: Μάλιστα.
1: Η ταινία λέγεται το As Deep As The Grave.
0: Mm-hmm.
1: Είναι εξουσιοδοτημένη εκδοχή τεχνητής νοημοσύνης του ηθοποιού. Mm-hmm. Και λέω εξουσιοδοτημένη γιατί έχουν πάρει την άδεια να το κάνουν.
0: Από την κόρη του, νομίζω.
1: Έχουν πάρει την άδεια από την κόρη του, τη Mercedes, και επίσης έχουν αποδώσει και τα χρήματα που θα δίνανε σε εκείνον ως ηθοποιό.
0: Μπράβο τους.
1: Okay.
0: Μαγιά.
1: Και η δημιουργική ομάδα σε συνεργασία με μια βρετανική εταιρεία που λέγεται Sonantic δημιούργησε τη φωνή του με AI, και η κόρη του πιστοποίησε ότι η φωνή αλλά και το πρόσωπο και οι εκφράσεις είναι ίδιες με τον πατέρα της.
0: Ναι.
1: Και βγήκε η ταινία της οποίας έχω δει το τρέιλερ και είναι κάπως ανατριχιαστικό. Κυκλοφορεί στο YouTube, πραγματικά.
0: Φαντάσου για μας, φαντάσου.
1: Γιατί
0: τώρα
1: τον δείχνει από πιο νέο μέχρι μεγάλο.
0: Okay.
1: Τρομερό.
0: Απίστευτο.
1: Απίστευτο πραγματικά. Σε λίγο δεν ξέρουμε ποιος υπάρχει και ποιος όχι.

0: Μας έχουν πρίξει.
1: Ναι, αλήθεια. Λίγο σήμερα, πάνω, ναι. Λίγο κάτω, μα παρκάρουμε. Τι, τι θα γίνει.
0: Τι αγαπάμε, στρατιωτάκια, ακούν τα μίλη, τα γέλα, στα εκπομπή κάνουμε.
1: Εμείς εκφραζόμαστε εδώ, κουνιόμαστε αυτό.
0: Βέβαια. Λοιπόν.
1: Για πάμε.
0: Αυτή τη βδομάδα έχουμε πει ότι αφιερώνουμε κάτι λίγο σε εμάς και στα αγαπημένα μας σκυλιά,
1: ναι.
0: Και την προσοχή που πρέπει να δίνουμε όταν μαζί τους πηγαίνουμε στην παραλία.
1: Πραγματικά.
0: Λάθη που κάνουμε με το σκύλο μας και πρέπει να τα αποφεύγουμε. Για πες.
1: Λοιπόν, τον αφήνουμε να μπει στη θάλασσα πάρα πολύ συχνό, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη αν υπάρχουν θαλάσσια ρεύματα ή και όταν υπάρχουν κύματα. Αυτό το βρίσκω πιο δύσκολο, αλλά στα θαλάσσια ρεύματα την έχει πατήσει πολύ κόσμο. Ακόμα και αν ο σκύλος μας ξέρει να κολυμπάει, ένα δυνατό ρεύμα ή κύματα μπορούν να τον παρασύρουν. Ναι. Οπότε, πριν του πετάξετε το μπαλάκι μέσα, το πιο συνηθισμένο, ειδικά με τα παιδάκια.
0: Και καμαρώνουμε.
1: Έτσι, βεβαιωθείτε ότι φοράει σωσίβιο, γιατί αυτό θα τρέξει να το πιάσει, δεν καταλαβαίνω.

0: Οι συνθήκες είναι ασφαλείς, δεν υπάρχουν ρεύματα ή απότομες ματιές περιοχές. Αν δεν μπορείτε να τα βρείτε όλα αυτά, απλώς μην του ρίξετε το μπαλάκι μες στη θάλασσα, έτσι.
1: Λοιπόν, εγώ όμως τώρα θα σου μιλήσω για άλλες μπάλες. Για αθλήματα, για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για τένις. Γιατί γελάτε, καλέ? Και όχι μόνο, κολύμβηση, βόλεϊ, κλασικό αθλητισμό, γυμναστική με βάρη και αερόμπικ. Και όλα αυτά μπορείς να τα σπουδάσεις σαν σπουδαστής προπονητικής αθλητικών επαγγελμάτων.
0: Πού?
1: Στις ανώτερες σχολές Α.
0: Εκεί.
1: Λοιπόν, για να μην λέμε πολλά, αν θέλετε μάθετε περισσότερα ή ακόμα και εγγραφές, στο 210-5279-500,
0: στο 210-96-40-117
1: ή ακόμα περισσότερα με την άνεσή σας μπορείτε να δείτε στο www.eekalpha.gr. Τρέχω.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει.
1: Συγγνώμη να δω μια στιγμή, ναι. Είμαι 22.500. Εντάξει.
2: Άμα είσαι 22.500 το κρατάμε.
1: Εντάξει, μας έχουν πρίξει.
2: Μα σε παρακαλώ, και έχει μπει και η Βασιλεία, και η Βασιλεία τώρα εδώ να μιλήσει.
1: Λοιπόν, Βασιλεία, την υποδεχόμαστε. Προσοχή, το κλίμα δαγκώνει.
0: Χαίρετε. Θα μιλήσουμε για το φαινόμενο της αποσύνθεσης του πλανκτόν που σημειώνεται στο θερμαϊκό κόλπο και προκαλεί έλλειψη οξυγόνου και θανάτους σε θαλάσσια είδη. Η αυξημένη θερμοκρασία, όπως είπε στο πρώτο θέμα ο ομότιμος καθηγητής χημίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που έχει πραγματοποιήσει χρόνιες έρευνες στο θερμαϊκό κόλπο, κύριος Κωνσταντίνος Φιτιάνος, τρέφει ακόμα περισσότερο το φαινόμενο προκαλώντας έλλειψη οξυγόνου με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα θαλάσσια είδη. Όταν αποσυντίθεται μια οργανική ύλη όπως είναι το φυτοπλανκτόν, όταν υπάρχει αρκετό οξυγόνο, τα προϊόντα αποσύνθεσης, δηλαδή οξείδωσης, είναι διοξίδιο του άνθρακα και νερό. Όταν δεν φτάνει το οξυγόνο, οι αερόβιοι οργανισμοί αντικαθίστανται από τους αναερόβιους και βγαίνουν δίσωσμα αέρια με καπτάνες, υδρόθιο και άλλα. Όταν έχουμε και άπνοια, δηλαδή δεν έχουμε δυνατότητα ανανέωσης της υδάτινης μάζας με τα κύματα και με τους ανέμους, τότε έχουμε αυτά τα ασφυκτικά φαινόμενα, δηλαδή υπερβολική κατανάλωση οξυγόνου και έχουμε αναερόβιες διεργασίες. Είπε προσθέτοντας ότι πολλές φορές στο θερμαϊκό έχουμε δει και θανάτους ψαριών λόγω αυτού του ασφυκτικού φαινομένου. Από την πλευρά του, ο ομότιμος καθηγητής βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Χαρίτολ Σάρλ Χιντήρογλου ανέφερε ότι είναι η περίοδος του φυτοπλανκτών. Δηλαδή έχουμε μία περίοδο που είναι αυξημένες οι θερμοκρασίες και αυξημένα τα θρεπτικά συστατικά στην στήλη του νερού. Το φυτοπλανκτόν βρίσκει τροφή και μεγαλώνει. Επομένως έχουμε μία αύξηση του φυτοπλανκτού. Αυτή η αύξηση όμως, όταν συνοδεύεται με μία ευνοϊκή για το ζωοπλανκτόν περίοδο, τότε το ζωοπλανκτόν βρίσκει μπόλικη τροφή και τρώει το φυτοπλανκτόν. Δεν προλαβαίνει να μεταβολιστεί στη στήλη του νερού από άλλους μικροοργανισμούς όπως είναι βακτήρια, μύκητες κλπ. Άρα συσσωρεύεται στην στήλη. Όταν δεν φυσάνε και οι άνεμοι και τα ρεύματα δεν λειτουργούν κανονικά, σημαίνει ότι υπάρχει μία συσσόρευση, τόνισε ο κ. Χιντήρογλου. Είναι λογικό το φυτοπλανκτόν να δημιουργήσει και άλλες συνέπειες στα βυθικά οικοσυστήματα, κατέληξε. Και η είδηση έρχεται από το πρώτο θέμα. I had a dream.

0: 6. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: έτσι.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Η Ιντερνετ ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: δεύτερη ώρα.
1: Να είμαστε πάλι εδώ.
0: Προχωράμε.
1: Α, αυτά είναι.
0: Α, αυτά είναι. Δύο στην τιμή του ενός. Γεια σας και πάλι, παιδιά. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξενόπουλος για μια ώρα ακόμη μαζί σας. Λοιπόν, είστε έτοιμοι, κυρία
1: μου. Είμαι απολύτως.
0: Φύγαμε.

0: Κοίτα, πριν πεις αυτό, να σου πω ότι ήδη τους έχει ξεράνει
1: όλους. Τους έχει ξεράνει όλους όμως. Με και εγώ το άκουσα δηλαδή.
0: Με την τριάρα, την πρώτη τριάρα που έριξε η Αργεντινή, έτσι. Με hat-trick.
1: Εξαιρετικός, hat-trick το πρώτο για φέτος.
0: Είχε κάποιες ελπίδες ο Εμπαπέ, αλλά δεν τον βλέπω.
1: Τι να λέμε τώρα, Εμπαπέ. Εγώ τώρα θα σου μιλήσω για τον άνθρωπο με τα πέντε ονόματα.
0: Για πες.
1: Ο Λιονέλ Αντρές Μέση Κουτσιτίνι, όπως είναι όλο το επώνυμό του, γεννήθηκε στην πόλη Ροζάριο της Αργεντινής, από γονείς όμως Ιταλούς.
0: Μάλιστα.
1: Να λέμε τώρα και αυτό.
0: Okay.
1: 1,70. 67 κιλάκια, τίποτα.
0: Okay.
1: Είναι όμως πολύ δυνατός, είναι ανθεκτικός, δεν χρειάζεται να πω εγώ αυτά. Είναι ευέλικτος μέσα στο γήπεδο. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους παίκτες του 21ου αιώνα.
0: Ναι.
1: Και έτσι για να έχει να μαζεύει βραβεία, έχει γίνει και 6 φορές καλύτερος παίκτης του κόσμου από τη FIFA.
0: Νομίζω ότι θα γίνει και 7.
1: Και 7 το βλέπω κι εγώ.
0: Έτσι. Ωραία μας τα λες. Εγώ όμως θα σου πω για γραφιστική και πληροφορική.
1: Α.
0: Για σπουδές.
1: Για πάμε.
0: Στις ανώτερες σχολές Α με ακαδημαϊκό πρόγραμμα, δυνατότητα online, διαζώσεις φοίτησης. Με AI εργαλεία εκπαίδευσης, όλα αυτά, παιδιά, μπορείτε να τα μάθετε ακόμη και για τις εγγραφές, τηλεφωνώντας στο 210-5279-500
1: ή στο 210-4127-14
0: ή ένα κλικ στο www.eakalpha.gr.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: θα φάμε απόψε.
1: Κάθε μέρα το πας και καλύτερα.
0: Συγγνώμη, εντάξει. Γιατί είναι αυτές οι ιδεούλες που λέμε για το καλοκαιρινό βράδυ.
1: Ναι.
0: Που εντάξει, πάνε ρε παιδί μου και με την πολύ ζέστη.
1: Πάνε, πάνε, με όλα πάνε. Και με παρεούλα πάνε και μόνο σου να σε πάνε.
0: Λοιπόν, είσαι, να σου πω, με τις φίλες σου κάνετε μαναφουκιά.
1: Δεν κάνουμε εμείς κουσκούς με τις φίλες μου, γιατί το λες αυτό.
0: Κουσκούς όμως με ντοματίνια κάνετε.
1: Δεν κάνουμε.
0: Αν θα κάνετε.
1: Για πες.
0: Γιατί υπάρχει για απόψε ιδέα, παιδιά, χωριάτικη, παρακαλώ. Κουσκούς, ντοματίνια, αγγούρι, φέτα, τρελαίνομαι.
1: Μη συζητάς τώρα.
0: Ελιές, ρίγανη και λαδάκι.
1: Τέλειο.
0: Να σου πω κάτι.
1: Πες.
0: Να κάνουμε και μία παπάρα.
1: Και μία βούτα.
0: Με το ψωμάκι.
1: Κάνουμε και μία με το ψωμάκι.
0: Ωραία.
1: Απλά να πω στους φίλους και τις φίλες, προσοχή, το κουσκούς δεν βράζεται. Ναι. Το ρίχνετε μέσα σε ζεστό νερό βρασμένο ήδη, εκτός φωτιάς, και το αφήνετε να μαλακώσει. Μάλιστα. Και να φουσκώσει. Μάλιστα. Γιατί πολύ το.
0: Πραγματικά το σε κάνουν ευχαριστώ. Ρίζει. Εγώ μέχρι τώρα το βράζα.
1: Αλήθεια.
0: Και γινόταν μιαχ.
1: Δεν βράζεται το κουσκούς.
0: Οκ. Το μάθαμε.
1: Κουσκουσάραμε και σε αυτό.
0: Αυτό.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει.

0: Γιατί τι νόμιζες ότι ακούς? Heart 94,2.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα.
1: Μάλιστα.
0: Πρωταγωνιστεί μια σκυλίτσα.
1: Αυτή είναι η Ρέιν.
0: Η Ρέιν.
1: Η Τσοπάνα.
0: Η οποία αφηγείται τη ζωή της, την υιοθεσία και την ένταξή της σε μια ανθρώπινη οικογένεια. Έχει πολύ πλάκα. Είναι γκαφάτζου, τρελιάρα, πολύ ενθουσιώδης. Κατά τα λεγόμενα της αριστοκρατικής καταγωγής.
1: Άλλη
0: γράφει
1: μόνο
0: για τις εμπειρίες της, ένα σπίτι με άλλα ζωάκια και πολύ αγάπη.
1: Τέλειο.
0: Είναι πολύ ωραίο βιβλίο, πραγματικά. Το φιστίκι που κυλάει, υπογράφει το βιβλίο αυτό.
1: Αυτό είναι το καλύτερο, είναι ο συγγραφέας.
0: Η μικρή Τσοπάνα Ρέιν. Έτσι.
1: Τέλειο.

0: Να δω γιατί σπουδές θα μου πεις τώρα.
1: Σε παρακαλώ πολύ. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά μέσα στα επαγγέλματα, παιδιά, και αυτό λείπει. Και το διαβάζουμε ιδίως τελευταία, όταν, επειδή γίνονται διάφορα, ας πούμε, άρθρα σχετικά με τις πανελλήνιες, τα αποτελέσματα,
0: ναι,
1: τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Ναι, υπάρχει τεράστια ζήτηση για τεχνικά επαγγέλματα, για επαγγελματίες μηχανοτρονικής, όπου μιλάμε για μηχανικό αυτοκίνητο, αυτοματιστή, θερμοϊδραυλικό, ηλεκτρολόγο, ψυκτικό.
0: Αχ, πονάει αυτό.
1: Ψάξε να βρεις ψυκτικό, σε παρακαλώ. Τεχνικό ανελκυστήρων, άλλο κι αυτό.
0: Τέλειο.
1: Όλα αυτά στις ανώτερες, στις σχολές επαγγελματιών, τις σχολές Α.
0: Μάλιστα. Έτσι. Και να σου πω εγώ τώρα πώς μπορείς να βρεις την ευκαιρία της ζωής σου εκεί.
1: Ναι.
0: Παίρνεις το 210-41-27-14 για Πειραιά, ή στο 210-52-79-500 στην Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Και άμα θέλεις,
1: ναι,
0: βάζεις και το χεράκι σου και κάνει ένα κλικ στο www.iekalpha.gr.
1: Τέλεια. Τώρα όμως θα πάμε στη μουσική ενότητα για να κλείσουμε.
0: Για πάμε.
1: Αυτή τη βδομάδα έχουμε τραγούδια, τέλος πάντων, μουσικές που έχουν να κάνουν με αθλητισμό, με ποδόσφαιρο, με
0: γήπεδα.
1: Θα σε πάω σε ένα κομμάτι του Alan Parsons. Ο Alan Parsons, σε πληροφορώ ότι ήταν διάσημος ηχολήπτης των Beatles.
0: Δεν το ήξερα.
1: Βέβαια. Αυτός, με αυτόν κάλανε το Abbey Road και το Let It Be.
0: Σοβαρά μιλά.
1: Ακόμα ήταν ηχολήπτης των Pink Floyd στο Dark Side of the Moon. Φοβερός. Φοβερό. Τεράστιες τέλος πάντων γνώσεις πάνω στην κονσόλα.
0: Βέβαια.
1: Συγγνώμη. Το 1975 έκανε το Alan Parsons Project.
0: Αυτό ένα το δικό ξέρω, του πράγμα. Ναι, ναι.
1: Μαζί με τον Eric Woolson, ένα τραγουδιστή. Και το Sirius που θα ακούσαμε είναι από το έκτο studio album Eye in the Sky. Και αυτό το ξέρει.
0: Βεβαίως.
1: Από το 1984 παίζεται σε εντός έδρας αγώνες των Chicago Bulls. Όσοι βλέπετε NBA θα το ακούσετε το κομμάτι
0: θα το
1: και θα πείτε «Α, αυτό είναι». Αλλά από εκεί και πέρα, από τη δεκαετία του 90 και μετά, το πήραν και άλλες ομάδες. Η Phoenix Suns, η Utah Jazz, η San Antonio Spurs.
0: Α, καλές ομάδες.
1: Έτσι. Ακόμη το Sirius, αυτό είναι το ωραίο,
0: ναι,
1: ήταν το εναρκτήριο τραγούδι του ντοκιμαντέρ του 2000 Michael Jordan to the Max.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, ακούστε το, θα δείτε ότι το ξέρετε.

0: Ωραίο κομμάτι.
1: Ναι.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Άλαν Πάρσονς, μεγάλο όνομα, μεγάλη φυσιογνωμία.
0: Πραγματικά.
1: Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια βέβαια έχει χαθεί. Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση της παραγωγής, λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Και στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Αυτό δεν το λέμε, ισχύει.
0: Όχι, ισχύει.
1: Λοιπόν, φιλιά πολλά.
0: Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Είναι ώρα για Ιντερμεντ και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Ιντερμεντ είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: 14 του μηνού.
1: Φίλοι μου, καλή, καλή μου φίλη. Γεια σα, Θάνο μου, καλέ.
0: Αχ, τι τραβάω, ρε παιδιά, πραγματικά. Λέω να ξεκινήσει η εβδομάδα χαλαρά, μαλακά.
1: Σίγα.
0: Και μου ταράζει τα μέσα μου.
1: Σε ποιο κόσμο.
0: Γεια σου, Μερούλα, τι κάνει, Μερούλα, πώ είσαι, Μερούλα.
1: Θάνο μου, είμαι πάρα πολύ καλά. Εσύ πώ είσαι, φίλη μου, καλή, καλή μου φίλη. Γεια σα.
0: Τραγούδι, Μερούλα,
1: τραγούδι. Γεια σα.

0: Της Αγίας, Αγία Τριάδα γιορτάζουν έτσι και πάμε στην επέτειο Διεθνής ημέρα γυναικών στην διπλωματία. 1765 οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. 1812 οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία. 1945 βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι, αν θυμάστε την ταινία και εκείνη το τραγούδι, έτσι όσοι συμμούδοι παλιοί. Χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων συμμάχων εχμαλώτο για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Το 1987 γεννιέται ο Αργεντινός άσος Λιονέλ Μέσι. Μερούλα, μου κάνεις νόημα, θέλεις κάτι?
1: Γιατί να παίρνουμε δώρα σε αυτούς που γιορτάζουν?
2: Και τι να παίρνουμε?
1: Να μας κάνουν αυτή δώρα που τους θυμόμαστε.
2: Όποιος μας παίρνει δηλαδή, πρέπει να τους στείλουμε και ένα δώρο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, μας σε πάρω 100 τηλέφωνα, πρέπει να πάρεις 100 δώρα.
1: Όχι, ένα κάθε φορά. Ένα τηλέφωνο.
2: Όποιος προλάβει, ο πρώτος.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Η μία φορά του καθενός. Με πήρες εσύ ένα δωράκι. Με πήρε ο άλλος, άλλο ένα δωράκι.
2: Ναι, άμα σε πάρουν 100 άνθρωποι.
1: Α, θα δίνω εγώ δώρα.
2: Ποιος εγώ?
1: Όχι, εγώ δεν γιορτάζω.
2: Α, πουλάκι μου, δεν μπορεί. Έχεις και ένα όνομα τέτοιο.

0: Βλέπεις δηλαδή. Τώρα, είμαι σε κάτι φόρουμ έτσι στο Facebook, σε αυτό το προπολεμικό φόρο Facebook. Άλλα. Λοιπόν, και βλέπω κάτι όμορφα ζωάκια, σκυλάκια, γατάκια, κυρίως αυτά.
1: Ναι.
0: Τα οποία τα παίρνουν, τα πετάνε μετά στους δρόμους, τα κακομεταχειρίζονται. Άμα δεν θέλεις, μην το πάρεις. Δηλαδή, μην το ταλαιπωρείς. Και αυτό ψυχούλα είναι.
1: Ψυχούλα είναι.
0: Ψυχούλα είναι.
1: Ψυχούλα, Βαγγελάκης, πλέον.
0: Ναι, εγώ έχω πάρει σκυλί και είναι γατή. Έχω δύο σε ένα.
1: Πώς έγινε αυτό?
0: Ψυχούλα είναι, δεν ξέρω.
1: Κοίταξε κάτι. Ότι έχει ψυχολογικά που είναι μαζί σου είναι δεδομένο αυτό. Έτσι, δεν το συζητώ καθόλου.

0: Επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Και αν θέλετε να μας βρείτε, να μας στείλετε το πολύ όμορφο μηνύματάκι σας, μόνο όμορφα μηνύματα θέλουμε, θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες. Και θα μας στείλετε εκεί το όμορφο μήνυμα.
1: Μην ψάξετε στο Instagram, δεν πάμε εμείς με τη νέα γενιά και τη μόδα, ούτε στο TikTok. Στο Facebook, εκεί σταθερή.
0: Έτσι.
1: Μου θυμίζει τον πατέρα μου που πήγαινε 14 χρόνια σε συγκεκριμένο σημείο διακοπές.
0: Και εσύ μαζί.
1: Ναι.
0: Έτσι, μπράβο. Πού?
1: Να το πω.
0: Και γιατί να μην το πεις?
1: Να το πω, στην Εύβοια, στον Αγιώργη, εκεί.
0: Ωραία,
1: αλλά εντάξει, πόσο πια να τον δεις τον Αγιώργη.
0: Τις πέτρες μάθατε όλες.
1: Όλες. Αλλά να σου πω κάτι, τώρα που σταματήσαμε.
0: Τώρα σου λείπει.
1: Μου λείπει.
0: Ανισόρροπη είσαι πάντα. Δεν το ξέρω.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε. Πού άλλο να είμαστε?
0: Πού
1: εδώ
0: να είμαστε?
1: Είναι η δουλειά μας, το σπιτάκι μας, οι αγαπούλες μας, οι ζουζουνίτσες μας, εσύ, εγώ, εμείς, εσείς και αυτοί.
0: Είπα ότι στρώσαμε λίγο.
1: Τι στρώσαμε, επειδή ξεκινήσαμε ήρεμα.
0: Ναι, λάθος.
1: Τίποτα δεν συμβαίνει. Καμία αλλαγή σε αυτόν τον κόσμο.
0: Τίποτα, καμία.
1: Καμία, απολύτως.
0: Όπω τι πάθαμε.

σειρά σου. Δεν είναι πάρα πολύ. Λέω να γράφω ποίηση σιγά σιγά ή τραγούδια, δεν ξέρω. Αναρωτιέμαι, εσύ τι λες Τάνο, τι να κάνω, να γράψω ποίηση ή να γράφω τραγούδια. Ή να γράφω ποίηση τα οποία θα γίνουν τραγούδια. Τι ήθελα να πω τώρα, εγώ τώρα και έκανα αυτόν τον συνειρμό. Για τα λεμόνια ήθελα να πω. Τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες που έχουν τα λεμόνια. Μειώνει το φούσκωμα, το λεμονάκι τόμορφο, το μυρωδάτο. Καθαρίζει το φούρνο των μικροκυμάτων. Εξαφανίζει τους λυκέδες από τα ρούχα. Κάνει τα νύχια να γυαλίζουν. Μην πάμε τώρα και τα φτιάχνουμε. Λίγο λεμονάκι και αστράφτουν. Γυαλίζει όλα τα πόμουλα και όλες τις βρύσες. Κρατάει τα μυρμήγκια μακριά από το σπίτι. Βέβαια, να πω εγώ εδώ τώρα ότι και λεμόνια είχα βάλει και ξύδια είχα βάλει. Αν δεν βάλει το χημικό αυτό το μυρμηγκάκι, αν ξεκινήσει να βγαίνει, δεν ξέρω αν ξαναμπαίνει. Φίλω να το πω αυτό. Βέβαια. Εσείς που μας ακούτε φίλοι μας, καλοί μας φίλοι και μας συντροφεύετε τόσο καιρό, θα ήθελα αν έχετε να μας προτείνετε κάτι για τα μυρμήγκια. Τώρα πως πήγα από το λεμόνι στο μυρμήγκι, ο πόνος είναι αυτός που με κατευθύνει.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

0: ξεκινάει η δεύτερη μας ώρα. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Μερούλα.
1: Βεβαίως, είμαι εδώ και σε ακούω.
0: Είσαι εκεί και με ακούς.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχεις ακούσει για μία έρευνα που αναφέρει ότι στο σώμα μας υπάρχουν άχρηστα όργανα και που ουσιαστικά υπήρχαν στον άνθρωπο σε εποχές που σκαρφαλώνε στα δέντρα ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι, ξέρω και ένα άχρηστο όργανο.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Το μυαλό μας.
0: Άχρηστο είναι το μυαλό μας.
1: Τι είναι χρήσιμο?
0: Σε όλους.
1: Σε όλους.
0: Σε όλους δεν είναι, ρε Μερούλα. Τέλος πάντων, η έρευνα είναι πραγματική. Πρώτη φορά αρχίσανε να το καταλαβαίνουν με μια έρευνα που είχε γίνει το 1860, δηλαδή αρκετά χρόνια πίσω.
1: Α, την ξέρεις αυτή την έρευνα?
0: Ναι, ας πούμε, η σκολικοειδίτη.
1: Α, την είναι... έχω βγάλει.
0: Κι εγώ. Αυτή λοιπόν είναι ένα άχρηστο μέρος, λέει, του εντέρου, το οποίο όμως χρησιμεύε τότε για κάποια συγκεκριμένη τροφή που τρώγανε και πήγαινε εκεί και απορροφούσε κάποια συγκεκριμένα συστατικά που τα χρειαζόταν τότε αυτά το εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια πριν ο άνθρωπος, είτε αποθήκευε κάποια τέτοια στοιχεία εκεί και εποχές που δεν υπήρχε ένα τροφή, αυτή η τροφή του έδινε, ξέρω εγώ, τις απαραίτητες βιταμίνες και όλα αυτά τα στοιχεία.
2: Πάμε για να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε να σου διαβάσω τα υπόλοιπα.

0: επειδή κάποιοι μύες που και ένα συγκεκριμένος που είχε στον άνθρωπο και αυτή τη στιγμή λύσει το 10% των ανθρώπων, δεν υπάρχει πλέον. Κάποτε από ό,τι κατάλαβα ο άνθρωπος κούναγε τα αυτιά του όπως οι γάτες
1: και μπορούσε να ακούσει.
0: Υπήρχε ένας μυς στα αυτιά που μπορούσε. Τώρα λέει ο λαιμός του ανθρώπου έχει πια φτάσει ένα σημείο να γυρίζει ικανοποιητικά, οπότε δεν έχουν ατροφήσει, δεν υπάρχει αυτή η μύες στα αυτιά και διάφορα τέτοια. Τα ήξερες αυτά?
1: Όχι, αλλά τώρα ξέρεις που μίλαγες, σκεφτόμουν ότι στην εποχή μου.
0: Ναι, τότε παλιά, ναι.
1: Τότε πριν κάνα 2-3 χρόνια που βγάζαμε όλοι σκολικογιδίτη και ήταν κάτι που το ήξερε. Ναι. Παιδί μου, πώς είναι η ανεμογλωγιά που εξαφανίστηκε.
0: Καλά, δεν το έχουν κάνει, δεν βγάλει και όλοι οι άνθρωποι. Εντάξει.
1: Ναι, αλλά υπήρχε ρε παιδί μου, πολύ φοριόταν.
0: Ναι.
1: Τώρα πια δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Εντάξει, γιατί πια είναι πολύ ρουτίνα μου φαίνεται. Το κάνουν, δεν είναι κάτι πολύ απλό.

0: ρωτάς, πες μου.
1: Όταν μία νύφη παντρεύεται στην Κίνα,
0: ναι,
1: τι χρώμα φοράει?
0: Κίτρινο.
1: Γιατί?
0: Πού να ξέρω εγώ.
1: Το κίτρινο
0: έτσι
1: του μίσου.
0: Απλά είδε, κάτι κοίταγα τώρα μια είδηση που θέλω να σου διαβάσω και φάνηκε σε μια φωτογραφία κάτι γραμμές κίτρινες και μου ήρθε το κίτρινο.
1: Όχι, παιδί μου. Το κίτρινο του μίσου.
0: Για πες.
1: Τι άλλο χρώμα θα μπορούσε να πεις αφού δεν είναι το κίτρινο?
0: Μαύρο.
1: Γιατί η πενθή που παντρεύεται?
0: Δεν ξέρω, μπορεί. Πάντως λευκό δεν φοράνε.
1: Δεν φοράνε σίγουρα γιατί είναι τσαγνότητα.
0: Λέει.
1: Όχι, κόκκινο, τη αγάπη.
0: Κόκκινο.
1: Κόκκινο, δεν ήταν κόκκινο.
0: Πού πάει σαν κόκκινο σκουφίτσα, καλέ, να παντρευτεί?
1: Γιατί δεν έχεις δει αυτά τα κόκκινα, τα ωραία με τα διαμάντια πάνω
0: σαν
1: που φοράνε και τις τζαντέλες και τα βάζουν και σε ροζοκόκκινα. Πολύ ωραία είναι.
0: Και μπουρδωροκόκκινα που λέει.
1: Μπουρδωροκόκκινο. Εδώ, πάρτε το καλό χαλί, πάρτε σα πάνω.
0: Τι λέγεται με ένα χαλί μπουρδωροκόκκινο?
1: Μπουρδωροκόκκινο, φορά το κόκκινο χαλί, το μπουρδωροκόκκινο και περπατά στην εκκλησία μαζί με αυτό το ωραίο κόκκινο.
0: Φτάνει, Μέρι.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

0: Μεριούλα, όταν ξέρεις ποια μέρα περνάς χταίω εσύ, πες μας να ξέρω γιατί θα είμαι μόνος μας. Γιατί θα πω και στους αγαπημένους ακροατές ότι κάποια μέρα από αυτές δεν θα κάνουμε με τη Μερούλα, γιατί περνάει χταίω η Μερούλα, την πάνε για ρεκτιφιέ.
1: Να δω, άμα δεν ξαναγυρίσω και με κρατήσουν εκεί, τι θα κάνω.
0: Άμα σε κόψουν από το χταίω. Έτσι όπως σε βλέπω, Μερούλα, σε βλέπω να σε κόβει.
1: Η αλήθεια είναι ότι.
0: Στα θεωρητικά θα κοπεί, στο ψυχίατρο θα κοπεί, να ξέρει.
1: Έχω περάσει ψυχίατρο πρόσφατα, να ξέρει, λόγω επαγγελματικών λόγων.
0: Α.
1: Ναι, έχω και σφραγίδα πια.
0: Και σφραγίδα.
1: Βέβαια.

0: πάμε να κλείσουμε. Άντε, σήκω, ετοιμάσου, φεύγουμε.
1: Φεύγουμε.
0: Φεύγουμε.
1: Αύριο πεμπτούλα. Πεμπτούλα, ζάχαρη, 25. Παρασκευούλα, μέλι.
0: Πεμπτούλα, 24-25.
1: Τα λέμε αύριο, λοιπόν, μην λείψει κανένας.
0: Άντε, γεια σου.
1: Τα μπέρδεψες όλα.
0: Καλά, εσύ πάντα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, στο μέσο της εβδομάδας 24 ο μήνας και όλα θα πάνε περίφημα. Λοιπόν, έχω τρελή πείνα σήμερα, άσχετο, είπα να το πω. Λοιπόν, προτείνω να ξεκινήσουμε με μια γρανίτα λεμόνι από τη Μαρσό. Προτείνω να ξεκινήσουμε, έχουμε και ωραία καινούργια τραγούδια, έχουμε και διασκευές από τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, έχουμε και Αποστολία Ζωή καινούργια, έχουμε και Χρήστο Μάστορα, Μαργαρίτες. Παιδιά, καλοκαιρινά και ωραία θα πάμε και σήμερα. Φύγαμε.

Παιδιά, αν έχετε κανένα φούρνο κοντά, τσεκάρετε αν γκρεμίστηκε. Γιατί έχουμε reunion Νίκος Μουτσινάς με Μαρία Ελιάκη. Αυτό είναι δηλαδή αποτάγραφα. Αυτό είναι φοβερό. Number one radio show. Είμαι ο Λάβρος Κωνσταντάρας. Τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος πήρε την πρωτοβουλία. Δεν έχω προλάβει να μάθω να κάνω ρεπορτάζ, να στείλω δηλαδή στα παιδιά. Αλλά βρέθηκαν μετά από πολύ καιρό, χρόνια, και έκαναν ένα story. Ο Νίκος Μουτσινάς με την Μαρία Ελιάκη, και μάλιστα ο Νίκος έγραψε και μπέστη με μεγάλα συγχρωματιστά ωραία παιχνιδιάρικα γράμματα για την Μαρία Ελιάκη. Ωραίο reunion, το σχολίαζαν στο Μέγκα. Δημήτρης Ουγγαρέζος, άμα τα βρίσκουν οι παλιοί φίλοι, προτείνω το επόμενο να είναι Κατερίνα Καινούργιο και Δανάη Μπάρκα. Βαρύ, γιατί εδώ έχει γίνει άλλου είδους παρεξήγηση. Έχει παίξει συγκομενικό θέμα μέσα, οπότε θα έλεγα ότι αυτό είναι λίγο δύσκολο. Αλλά τέλος πάντων, καλό είναι να αφήνουμε τις διαφορές και να τα βρίσκουμε με τους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι. Πάμε να απολαύσουμε Κωνσταντίνο Χριστοφόρου τώρα. Αγάπη καλοκαιρινή, ένα τραγούδι από τα παλιά. Νομίζω από την Αλέξια το είχαμε πρωτομάθει. Πάμε.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας. Δεν καρώ για σπίτι, μας είπε η Ελένη Φουρέιρα. Απολαύσαμε και πετάω ψηλά και πηξίδα ένα άκτα που είχαμε δει πριν πολλά χρόνια στα βραβεία MAD από τον Ηλία Βρετό. 11 χρόνια πέρασαν, παιδιά, από το και πετάω ψηλά. 11 χρόνια που είχε ρίξει την Ελλάδα. Λοιπόν, είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας, number one radio show. Έρχεται ο Θοδωρής Φέρης, έρχεται ο Νίκος Μακρόπουλος. Κωνσταντίνος Αργυρός, είμαστε μια αγαπημένη οικογένεια. Χαίρομαι που έχω μια τόσο καλή και όμορφη γυναίκα. Έκανε δηλώσεις στην εκπομπή Breakfast at Star. Μίλησε για το νεογέννητο, είναι 12-13 ημερών. Μεγαλώνει οικογένεια. Χαρά, συναισθήματα, πολύ όμορφα. Τι να πει τώρα ένας μπαμπάς που μόλις έχει γεννήσει. Δυσκολίες βέβαια, ξέρεις, γιατί τώρα είναι ένα καινούριο μέλος. Εγώ έχω μεγαλώσει σε μεγάλη οικογένεια. Εμείς είμαστε τρία παιδιά. Ήταν τρίδημα ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Οπότε έτσι μου αρέσει να υπάρχει χαρά και ζωή στο σπίτι. Αυτό είναι το θέμα. Χαρά και ζωή μες στο σπίτι, να μπορείς να τα μεγαλώνεις όσο πιο καλά μπορείς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αντί κάθε ευτυχία, τι να πούμε τώρα στο επόμενο. Όχι, ό,τι θέλουν οι άνθρωποι.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Ούτε 10, ούτε 100, ούτε 200, σχεδόν 300 εκατομμύρια ευρώ. 300 εκατομμύρια ευρώ θα αποφέρει στο Γιάννη Αντετοκούνμπο το νέο μυθικό Supermax συμβόλαιο που θα υπογράψει με τη νέα του ομάδα, τους Miami Heat. Και αυτό είναι ένα τέλος εποχής. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας και το Number One Radio Show. Πραγματικά η είδηση της μεταγραφής του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Milwaukee Bucks στους Miami Heat είναι η μεγάλη είδηση του NBA αυτών των ημερών. Μετά από 13 χρόνια λοιπόν, ο Γιάννης ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο, αυτό το κύπελο τέλος πάντων όπως το ονόμασαν, φεύγει, αλλάζει ομάδα, που τα τελευταία χρόνια ούτως ή άλλως δεν του έδινε και την ευκαιρία να διεκδικήσει με αξίωση και κάτι φοβερό. Παρόλα αυτά ο Γιάννης έμενε εκεί, τηρούσε τη συμφωνία του και θα πάει πια στο Μαϊάμι, σε μια πολύ πιο φωτεινή, όμορφη, ηλιόλουστη πόλη από το Μιλγουόκι, για να δούμε τώρα τι δυνατότητα θα έχει αυτή η ομάδα να πάρει μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για να είναι μια ομάδα που θα διεκδικήσει ενδεχομένως κάτι. Δεν ξέρω αν θα είναι η ομάδα που θα διεκδικήσει πρωτάθλημα του χρόνου. Το θέμα είναι ότι μόνο και μόνο αυτή η αλλαγή θα φέρει στο Μαϊάμι τα φώτα πάνω της. Άντε, καλή επιτυχία. Η

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2 Number 1 Radio Show.

Αχ, εδώ είμαστε κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας και είμαστε στο μέσο της εβδομάδας, Τετάρτη 24 Ιουνίου, με πολύ αγαπημένα καλοκαιρινά και όχι μόνο τραγούδια, με πολύ ωραία remix, με, όπως σας έχω πει αυτό τον καιρό και για όλο τον Ιούλιο που μπαίνει την άλλη εβδομάδα, θα μιλάω λιγότερο, θα ακούτε περισσότερη μουσική, νομίζω και για εσάς είναι καλύτερο και ωραιότερο. Πια να μην το ζαλίζουμε και με πάρα πολλά λόγια. Λοιπόν, η Άννα Βύση συναντήθηκε με το σκηνοθέτη της Αντέλ, διαβάζω, για να αναλάβει ένα κομμάτι της σκηνοθεσίας της συναυλίας υπερπαραγωγή που έρχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 26 Σεπτεμβρίου. Ένα live, μια συναυλία που σίγουρα δεν πρέπει να χάσετε. Αναμένονται σχεδόν 100.000 άνθρωποι, 95.000 εκ των οποίων έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήριο. Νομίζω έχουν μείνει απόλυτα κάποια 3-4.000 από τα πολύ ακριβά. Αλλά και αυτά λογικά πιστεύω θα διατεθούν. Τώρα υπάρχει και μια φημολογία σε σχέση με κάποιον ξένο guest που μπορεί να έρθει. Εικάζω ότι πιο πολύ πιθανό είναι να είναι κάποιος πολύ γνωστός πρώτου επίπεδου DJ. Γιατί καλλιτέχνη λίγο δύσκολο. Αυτά που ακούστηκαν για J-Lo και τα λοιπά νομίζω είναι λίγο τοπικά. Οι αμοιβές τους και μόνο για να μπουν στο αεροπλάνο να έρθουν είναι παραπάνω από όλη τη συναυλία. Επομένως το βλέπω λίγο δύσκολο. Αν σκάσει κάποια έκπληξη, καλοδεχούμενη θα είναι από την Άννα Βύση. Που αυτή η εντυπωσιακή 360 σκηνή που θα τη φιλοξενήσει πραγματικά θα είναι ό,τι ωραιότερο έχουμε δει σε Έλληνα καλλιτέχνη στο ΆΚΑ. Και μπράβο της!

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου. Απολαύσαμε Παρασκευή βράδυ από την Κιάνα, Αναβίση Σαντρέ. Και πάμε τώρα έτσι δυναμικά προς το τέλος. Number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Και χθες έλαβα ένα πάρα πολύ ωραίο mail από το φίλο μου το Δημήτρη Γιαγκουζίδη, ο οποίος κάνει φοβερά remix, παιδιά. Ο άνθρωπος είναι αλλού. Και μου έστειλε, άργησε πάρα πολύ να μου τα στείλει. Δεν πειράζει, καλή οργά πάρα ποτέ. Πολύ ωραία τραγούδια τα οποία έχει κάνει remix. Τα έχει πειράξει και είναι καταπληκτικά. Μου έστειλε Γιώργο Λιβάνη, μου έστειλε Παντελίδη, Σφακιανάκη που του έχει και λατρεία, Ισόβιο Δεσμό και τη Γαρμπή. Και ένα από αυτά που μου άρεσαν πιο πολύ θα σας το βάλω τώρα ακριβώς. Πείραξε το τέλεια με τη φωνή του Πέτρου Ιακωβίδη και το έχει κάνει πάρα πολύ ωραίο Δημήτρης Γιαγκουζίδης. Να μπείτε να το ψάξετε, εξαιρετικά. Έτσι θα κλείσουμε και με Ελένη Φουρέιρα και θα τα πούμε πάλι αύριο. Φιλιά πολλά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντα Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντα Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή.
8: κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Εδώ στο στούντιο και σήμερα. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους.
0: Στο μέσο της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά. Τετάρτη σήμερα.
1: Εδώ είμαστε. Κοσμάς Κατραμάδος, Εύη Βαλή. Παρεούλα, 24 Ιουνίου.
0: Φτάσαμε στο 24.
1: Αυτό 24. Είναι. Τι νόμιζες?
0: Έχουμε μια εβδομάδα ακόμα και τελειώνει ο Ιούνιος.
1: Και πώς νιώθεις γι' αυτό?
0: Αγωνία.
1: Με λαχτάρι να σε νοιάζομαι.
0: Αυτό νιώθω. Τι να νιώθω. Θέλω να πάω διακοπές και κάποια στιγμή ο άνθρωπος.
1: Καλά κάνει.
0: Έτσι.
1: Θέλε.
0: Καλά. Τις βουτιές τις έχουμε κάνει ήδη, αλλά... Περιμένουμε κάτι παραπάνω.
1: Μου επιτρέπεις να πω σήμερα ένα χρόνια πολλά στην κουμπάρα μου που είχε γενέθλια και είναι καρκινάκι.
0: Δεν ξέρω, ακούει αυτή τη στιγμή.
1: Πάντα ακούει. Πολλά φιλιά.
0: Ωραία. Χρόνια πολλά.
1: Τι να μην το πω. Να σου πω, τι ύφος ήταν αυτό. Ωραία. Χρόνια πολλά. Δεν κατάλαβα.
0: Ωραία, χρόνια πολλά.
1: Πιο χαρούμενο σε θέλω. Ούτε...
0: Χρόνια πολλά.
1: Ούτε ένα προσπίδι δεν μπορεί.
0: Όχι, έγινε χαρούμενος. Γιατί?
1: Δεν σχολιάζω.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Έχουμε πολλά και σήμερα. Έτσι, καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, παρακαλώ, πείτε μου.
1: Είναι που είναι καλοκαίρι και μας έχει πιάσει λίγο το καλοκαίρι, μπορώ να πω, τις τελευταίες μέρες. Έτσι, αν και προσπαθούν να μας το βγάλουν από το μυαλό, μία με αυτά που συμβαίνουν, μία με τις εκλογές. Έτσι, αλλά είναι και αυτό που αναρωτιέσαι, αν χρειάζεται να πάρεις και δεύτερο μαγιό, γιατί δεν χωράς μόνο στο ένα.
0: Ταξιδιωτική οδηγία. Από τη Βρετανία.
1: Τι, παιδί μου, για πες.
0: Δεν με ακούς.
1: Πες.
0: Έβγαλε η Μεγάλη Βρετανία ταξιδιωτική οδηγία για όσους Βρετανούς έρθουν στη χώρα μας, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και τα κουνούπια.
1: Ναι, που σημαίνει.
0: Αναφορικά με τους κόνοπες, η ταξιδιωτική οδηγία σημειώνει ότι υπήρξαν αρκετά κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα και καλεί τους Βρετανούς τουρίστες να ελαχιστοποιήσουν την έκθεσή τους στα κουνούπια, χρησιμοποιώντας κουνουπιέρες ή εντομοαποθητικά όταν βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους και να κλείνουν πόρτες ή παράθυρα. Προσοχή στα κουνούπια!
1: Καλέ τα μόρτα.
0: Γράφει η οδηγία.
1: Τι είναι τούτο. Παιδιά, σε μια χώρα με κουνούπια έρχεστε. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay.
0: Δηλαδή, στη Μεγάλη Βρετανία δεν έχουν κόνοπες.
1: Μπορεί να μην έχουν, ξέρω κι εγώ.
0: Καλέ, το ποτάμι, αυτά δεν έχουν κουνούπια εκεί.
1: Μπορεί να έχουν, εντάξει. Έχει υγρασία αρκετή.
0: Ναι.
1: Ειδικά το καλοκαίρι με τη ζέστη. Εντάξει, απλά μπορεί να είναι έτσι πιο εκλεκτά κουνούπια.
0: Ναι.
1: Που έχουν και τη time το απόγευμα.
0: Κάνουν ένα διάλειμμα.
1: Μπράβο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ενώ μην πηγαίνετε κάτω εκεί σε αυτή τη χώρα, την παλιοχώρα, να προσέχετε γιατί έχει αλήτικα κουνούπια.
0: Είμαστε πολύ αλήτες.
1: Που κάνουν και Greek καμάκι.
0: Ναι, αυτό.
1: Καταλάβες.
0: Και δεν είναι ότι στη Μεγάλη Βρετανία μπορεί να είναι αυτό, να πηγαίνει ο κόνοπας, να τσιμπάει διακριτικά, να λέει ένα
1: να
0: excuse me,
1: ευχαριστώ
0: ένα
1: πολύ.
0: Thank you, ναι. Κατάλαβες, ή ένα please, μπορώ να σας τσιμπήσω, ενώ σε εμάς. Έρχεται εδώ, ας πούμε, η Βρετανία, πάει, τι τσιμπάει, ούτε γεια σας, ούτε τίποτα. Και μετά φεύγει και πάει και στη διπλανή, κατάλαβες.
1: Είναι και το άλλο, ότι ο κούνουπας ο Άγγλος, ο Αγγλοτρεφής, έτσι, θα έρθει και θα τσιμπήσει την ώρα που πρέπει.
0: Ναι.
1: Τη σωστή ώρα. Την ώρα που έχεις δώσει το ραντεβού σου, εν πάση περιπτώσει. Ενώ ο Έλληνας κουνούπης έρχεται, φεύγει όποτε θέλει. Δεν έχει ώρες. Συμπεριφέρεται, ξέρεις πώς.
0: Θα είναι.
1: Οπότε γι' αυτό μάλλον θα βγει η οδηγία, δεν εξαρτάται. Δεν εξηγείται διαφορετικά.

0: Σε λίγο διάλειμμα έρχεται το πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι, με πολύ χαρά. Και θα επιστρέψουμε εδώ για το δεύτερο ημίωρο για σήμερα.
1: Εννοείται.
0: Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας μπορείς. Εσύ αγαπητέ ακροατά και ακροάτρια, μπορείς να μας βρεις στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκεται, στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.
0: Μουσική, διάλειμμα και επιστροφή εδώ, μη φύγει κανείς.

0: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Έτσι, 24 Ιούνιου. Κυρίες και κύριοι, Εύη Βαλίκος μας και Δραμάτος εδώ.
1: Καλοκαίρι.
0: Η Εύη βογκάει και ετοιμάζεται για να μπει το σαν σήμερα ταυτόχρονα.
1: 24 Ιουνίου λοιπόν, η ματιά μας στο παρελθόν αποκαλύπτει ότι το 1765 οι Τούρκοι είχαν αποκεφαλίσει στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. Το 1812 οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία. Το 1821 ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Σίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. 1859 διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνο, όπου οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο της Βόρειας Ιταλίας. 1945 βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης. 2008 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στη νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 24 Ιουνίου.

0: Εδώ είμαστε. Τι έχεις?
1: Λοιπόν,
0: τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο περίεργο, για λέγε.
1: Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει κάτι που συζητιέται τις τελευταίες μέρες για το νέο κοκ. Τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όχι το νέο κοκ με τη σοκολάτα και τα διάφορα. Όχι, δεν σε πάω εκεί.
0: Μην κάνεις τέτοια τώρα.
1: Δεν σου κάνω τέτοια, δεν σου κάνω μάνα μου, μπρο.
0: Κάνε δίαιτα πολύ καιρό. Εντάξει, δεν.
1: Πρέπει να χτίσεις κορμί.
0: Τα γλυκά έχουν κοπεί. Τι να κάνω τώρα.
1: Λοιπόν,
0: μόνο κάνω παγωτάκι έτσι. Είναι ωραίο.
1: 0% φαντάζομαι.
0: Όχι,
1: με
0: 200%. Τι 0%.
1: Σύμφωνα με το νέο κοκ, η Μούντζα κοστίζει 100 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος και άδειας οδικής κυκλοφορίας.
0: Εντάξει, αυτό για λίγο, γιατί αν διαβάσεις ένα άλλο σου λέει ότι κόβονται όλα αυτά τα... οι ποινές, η αφαίρεση διπλώματος και όλα αυτά κόβονται. Να ξέρεις.
1: Εγώ θέλω να σου πω τώρα. Και πού θα καταλάβεις εσύ αν εγώ δεν κάνω να και κάνω γεια και κουνάω το χέρι μου.
0: Είναι, άστο. Είναι, απλά σου
1: απλά
0: λέει,
1: έχω ανοιχτά τα δάχτυλα.
0: Απλά σου λέει εδώ, πρέπει να μαζέψουμε χρήματα στο ταμείο. Βρείτε κανέναν τρόπο, ρε παιδιά. Λέει, θα φορολογήσουμε τη Μούντζα. Όποιος μουτζώνει θα πληρώνει 100 ευρώ. Καταλάβες, τώρα εγώ έχω ήδη κάνει αίτηση. Ότι μου έχεις, με έχεις μουτζώσει.
1: Α.
0: Τώρα δεν υπάρχει απόδειξη. Πώς θα το αποδείξει ο άλλος ότι
1: να
0: έχει μουτζώσει.
1: Κάτι.
0: Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω.
1: Είναι μόνο η Μούντζα ή είναι και το μεσαίο δάχτυλο?
0: Το έχει πάρει σε άλλο επίπεδο.
1: Είδε και το ρίχνω ζάρια.
0: Δεν ξέρω. Α, ναι.
1: Γιατί μπορεί, ας πούμε, εσύ να πεις «ΟΚ, δεν μπορώ να μου τζώσω, αλλά θα ρίξω ζάρια σήμερα».
0: Ναι, δεν ξέρω. Τι να σου πω. Δεν ξέρω.
1: Θα ξύσω το κεφάλι μου με το μεσαίο μου δάχτυλο.
0: Πώς αποδεικνύονται όλα αυτά, δεν ξέρω. Είναι απλά λίγο του 15ου αιώνα. Αυτά τα πράγματα, αυτά τα μέτρα, δεν ξέρω.
1: Κοίτα, εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει μια ευγένεια στους δρόμους. Απλά δεν ξέρω.
0: Μόνο εσύ θα συμφωνείς, μάλλον.
1: Κατά πόσο ένα
0: το κρατάς αυτό στον δρόμο, την ευγένεια.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις μουτζώσει, εσύ,
1: Όχι.
0: Πόρε, παιδιά.
1: Ακόμα και σε πινελίκι έχω απαντήσει πολύ ευγενικά.
0: Φυλάει μετά τα νεύρα της και πάει στο σπίτι και γίνεται το χαμό.
1: Όχι. Συνήθως έρχομαι στο στούντιο.

0: ήρθε η ώρα να πάμε σε διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Εδώ το παλεύουμε πάρα πολύ, μπορώ να πω, σήμερα. Έτσι, δεύτερο διάλειμμα για σήμερα, να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα εσείως και να επιστρέψουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα της Τετάρτης.
1: Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και δεν γνωρίζετε τον τρόπο, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας Κόσμος Καθραμάδος ή Ευβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Εκεί θα επικοινωνήσεις μαζί μας και θα πεις ποιο ήταν το κομμάτι αυτό.
1: Σε ρωτάνε τέτοια πράγματα?
0: Ρωτάνε για αυτά, ναι, εννοείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνετε, ας πούμε, σου λέει μετά. Καταλαβες. Είστε το ευχάριστο διάλειμμά μου, λέει η Γιώτα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, διάλειμμα, διαφημίσεις και επιστροφή εδώ για τη δεύτερη ώρα. Μη φύγει κανείς.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 12.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Η Ιντερνετ ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε.
1: Επιστρέψαμε εδώ, με βλέπεις λίγο σκεπτική, διάβαζα κάτι.
0: Ποια είσαι εσύ,
1: εγώ.
0: Δεν
1: ξέρω. Α, γεια σας.
0: Είσαι ακόμα, πιστεύω, σε εξωτικούς ρυθμούς.
1: Σε εξωτικούς ρυθμούς κιόλας. Τι λες, βρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι. Αλλού για αλλού.
1: Όχι, βρε παιδί. Διάβαζα μία ανάρτηση, Κοσμά. Η οποία αφορά, όσοι είναι ακροατές μας ξέρουν ότι έχω μία καταγωγή από Χίο.
0: Και όχι μόνο.
1: Αναφέρεται λοιπόν
0: και
1: στην...
0: Και από Βόρεια Εύβοια.
1: Και από Βόρεια Εύβοια έχω να...
0: Γι' αυτό κάνουμε ταξίδια στην Ελλάδα.
1: Αναφέρεται λοιπόν στην πρώτη γυναίκα γιατρό της Χίου. Η οποία είχε γεννηθεί σε ένα μεσαιωνικό μαστιχοχώρι. Κάποιος χιώτης βουλευτής με ειρωνικό τρόπο της είχε πει «Γιατί κλαις που δεν έγινες νοσοκόμα, δεν πας να δώσεις εξετάσεις στην ιατρική». Η γυναίκα είχε καταφέρει και πέρασε στην ιατρική. Τελείωσε ένα χρόνο νωρίτερα, γιατί λόγω πολέμου επιτρεπόταν να πάρει περισσότερα μαθήματα. Και ήταν μια γυναίκα η οποία, Κυριακή Πασάδη, εγώτανε, δινόταν στρατιώτης για να μπορεί να πηγαίνει και να επισκέφτεται το μέτωπο και να βοηθάει στρατιώτες. Έβλεπε τους ασθενείς της σε μια αίθουσα ταβέρνας που είχε χωρίσει με παραβάν και είχε διαμορφώσει. Είχε αγοράσει ένα άλογο και πήγαινε όπου μπορούσε να τη φτάσει το άλογο της. Σε ενδιαφέρον. Είναι πρότυπα τα οποία αξίζει να αναφέρονται, νομίζω.
0: Έτσι, έτσι.
1: Που απέχουν πολύ από τα πρότυπα του σήμερα.
0: Υπάρχουν πρότυπα σήμερα. Τι πρότυπο.
1: Σιλικονάτα.
0: Τι πρότυπο ακριβώς. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα μαζί. Για σήμερα Δετάρτη. Καλωσορίσατε.

0: Άμα είσαι καλό κορίτσι, θα πω να σε προσλάβουν.
1: Θα μου πει. Εντάξει. Άμα βγει. Στην δεν μπορώ να έχω την καμπούρα, πρόσληψη από πριν να κάνω και καλοκαίρι.
0: Δεν γίνεται. Στην καμπούρα των υπολείπων που δεν είναι στο δημόσιο, αλλά θα αναγκαστούν να πληρώσουν αυτά που πληρώνουμε και τώρα δηλαδή, και τα προηγούμενα σφάλματα. Έτσι. Έχει πολύ γέλιο, έτσι. Δεν αντέχει η οικονομία ούτε μία πρόσληψη εδώ.
1: Γέλιο ή κλάμα, δεν ξέρω τι έχει όλο αυτό.
0: Όταν θα ψηφίσουν έναν από αυτούς, θα δεις τι ωραία που θα κλαίμε όλοι μαζί πάλι.
1: Ναι, για εκεί πηγαίνει. Εντάξει, δεν θέλουμε να είμαστε πεσημιστές, απεσιόδοξοι.
0: Πες το και το πεσημιστές, γιατί θα το καταλάβουν όλοι.
1: Δεν θέλουμε να είμαστε απεσιόδοξοι, αλλά εντάξει. Δεν βλέπουμε και κάτι για να αισιοδοξήσουμε. Και αυτό το σχόλιο προέκυψε από το γεγονός ότι βλέπουμε συνέχεια στο timeline μας αναρτήσεις για προσλήψεις στο δημόσιο, είτε εντός είτε εκτός ΑΣΕΠ, και διάφορες αναφορές και προαναγγελίες. Οπότε όλα αυτά μόνο να αισιοδοξήσεις δεν σε κάνουν.
0: Άμα, λογιστικά να το δείτε, δεν αντέχει η χώρα ούτε μία άλλη πρόσληψη, έτσι περιττό να το πούμε αυτό.
1: Απολύσεις βουλευτών μπορούμε να κάνουμε, να μειώσουμε λίγο τον αριθμό τους.
0: Αυτό δεν είναι και πολύ δημοκρατικό.
1: 300
0: ξέρεις κάτι, είναι λίγο μπερδεμένο όλο αυτό. Δεν είναι και πολύ δημοκρατικό να μειώνεις τους βουλευτές. Το θέμα είναι να ψηφίζεις.
1: Θα μειώσουμε και την αναλογία.
0: Να ψηφίζεις τους ανάλογους, σωστούς, που δεν έχεις ασχοληθεί ποτέ. Οι μισοί δεν ασχολούνται καν και δεν ψηφίζουν. Οι άλλοι που ψηφίζουν, τι ψηφίζουν. Πραγματικά στην ουσία τι γίνεται. Εκεί στην ουσία είναι το πρόβλημα. Ποιον ψηφίζεις για να σου κάνει τι. Όχι στη μείωση των βουλευτών. Μπορεί να αξίζει τον κόπο να έχεις 300 άξιους ανθρώπους στη Βουλή. Αλλά να είναι άξιοι όμως. Δηλαδή να αναρωτιέσαι αυτός ο άνθρωπος τι έχει κάνει στη ζωή του, τι έχει προσφέρει, τι έχει πετύχει. Μπορεί και διοικεί το σπίτι του καταρχήν. Έτσι, για να διοικήσει ας πούμε και μια
1: μπορείς
0: χώρα.
1: Μπορείς εσύ να επιλέξεις και να μου πεις 300 άξιους.
0: Καλά, 300 είναι από διάφορα κόμματα.
1: Έτσι. Γιατί να σου πω κάτι, εγώ δεν είμαι. Είμαι υπέρ του να υπάρχει αντίλογος, είμαι υπέρ του να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, γιατί θεωρώ ότι οι διαφορετικές απόψεις μπορούν να μας οδηγήσουν κάπου, να βελτιωθούν κάποια πράγματα. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν μπορώ να σκεφτώ 300 άξιους.
0: Σε αυτήν είναι η απογοήτευση.

0: αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο τελευταίο μας διάλειμμα για σήμερα.
1: Και μετά άλλα.
0: Η μουσική θα μας πάει μέχρι εκεί. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευβαλή Λατινικοί Χαρακτήρες. Αχ, ευχαριστούμε όλους εσάς που έχετε στείλει ήδη τα μηνύματά σας από διάφορα μέρη του κόσμου. Είμαστε μια μεγάλη παρέα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ τα περισσότερα.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που, όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Η Intermed ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Τελευταίο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε. Καλωσορίσατε.
1: Το έχουμε πάει γενικά πολύ θετικά, πολύ χαρούμενο.
0: Είναι χαρούμενο και θετικό ότι ζούμε καταρχήν.
1: Έχεις διαβάσει αυτό το δημοσίευμα που λέει ότι ο Νεύτωνας προέβλεψε το τέλος του κόσμου? Έχει βγάλει ημερομηνία.
0: Άλλο χαρούμενο. Άλλη χαρούμενη είδηση. Καταρχήν θα σας πούμε τι είπε ο Νεύτωνας τώρα, πριν από λίγες ώρες, φαντάζομαι.
1: Ναι, καλά, δεν το συζητώ. Σε απευθεία σύνδεση.
0: Σε απευθεία σύνδεση με τον Παράδεισο.
1: Υπερπέραν.
0: Με τον Παράδεισο, δεν ξέρουμε.
1: Υπερπέραν. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω που βρίσκεται. Λοιπόν, ο Νεύτωνας είχε επεξεργαστεί κάποιες εξισώσεις σε ένα κομμάτι χαρτί με τον Σνόμπελεν.
0: Μάλλον,
1: όχι, ο Σνόμπελεν είναι ο επιστήμονος ο οποίος έχει ψάξει τώρα και έχει βρει τις σημειώσεις του Νεύτωνα και το ψάχνει να δει ακριβώς τι και πώς. Ο Σνόμπελεν λοιπόν υποστηρίζει ότι οι υπολογισμοί που χρησιμοποιήθηκαν ήταν μια απλή αριθμητική. Η ημερομηνία λοιπόν στην οποία κατέληξε ότι θα έρθει το τέλος του κόσμου ο Νεύτωνας, ξαναλέω, ήταν το 2060.
0: Α, έχουμε δηλαδή ακόμα 16 χρόνια. Πόσο είναι, 26 χρόνια, 26 χρόνια.
1: Όχι, και σε 26 χρόνια θα είμαστε στο 2050.
0: Α, ναι, οπότε έχουμε λίγο... Σοβαρεύτηκε η Εύη, σου λέει, κάτσε, έχουμε περισσότερη ζωή.
1: Λοιπόν, για τον Νεύτωνα τώρα, έτσι όπως το μεταφράζει ο Σνόμπελεν, το 2060 θα ήταν περισσότερο σαν μια νέα αρχή. Το τέλος δηλαδή μιας μεγάλης εποχής και η αρχή μιας νέας. Mm-hmm. Και αναφέρει βέβαια ότι επειδή ο Νεύτων ήταν και βαθιά θρησκευόμενος, ενδεχομένως να πίστευε και να περίμενε ότι ο Χριστός θα επέστρεφε τότε.
0: Ναι, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, επειδή έχουμε ζήσει και άλλα τέλη του κόσμου, όπως το 2012...
1: Και το 2000.
0: Και το 2000 επίσης, αλλά νομίζω το 2012 το είχαν προβλέψει ο Νοστράδαμος. Άλλο και αυτό. Λοιπόν, άστο να πάει, γιατί αυτό είναι φόβο. Συνεχώς να έχουμε πάνω το κεφάλι μας ένα φόβο.
1: Καλά, θα ξεχάσω εγώ που ήμουν 18 χρονών το 2000 και μου λέγανε ότι θα τελειώσει ο κόσμος. Και εγώ ήμουν 18 χρονών και το λέγανε θα προλάβω.
0: Είδες.
1: Μου το λέγανε.
0: Τι ήθελες να προλάβεις, Εύη, στα 18 σου.

0: Έρχονται μηνύματα για λέγε.
1: Λοιπόν.
0: Έχουν έρθει μηνύματα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Οι ειδήσεις τώρα μας έρχονται από το TikTok. Όπου γενικά και το TikTok και όλα τα social media έχουν φέρει στην επιφάνεια διάφορες τάσεις, συμβουλές, γενικότερα όλα αυτά που γίνονται trend, όπως λέμε έτσι στα ελληνικά, με αμέτρητα βίντεο και πάνω από 181 εκατομμύρια προβολές. Υπάρχει έτσι ένα βίντεο το οποίο σου παρουσιάζει, συγγνώμη τώρα για την προφορά, δεν ξέρω αν το λέω και σωστά, Ashwagandha.
0: Α, ναι, το είδα και εγώ, αλλά το άφησα στην άκρη, γιατί είναι λίγο χαοτικό όλο αυτό και η ονομασία και όλο αυτό είναι λίγο χαοτικό.
1: Είναι ένα βότανο, λέει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Που χρησιμοποιείται ευρέως στην Αγιουβέρδα. Αγιουρβέδα. Και κυκλοφορεί, λέει, και ως συμπλήρωμα διατροφής. Και έχει πολλαπλά ωφέλη για τον οργανισμό. Βασικό όμως, και αυτό για το οποίο έχει φημιστεί στο TikTok,

0: ηλικία 40 έως 70 ετών και σου λέει υπέρβαρε γιατί η παχυσαρκία μειώνει σημαντικά την τεστοστερόνη, αυτό το χύλισμα βοτάνων από το ασουαγκάντα, αν το λέω σωστά, συνδέθηκε, σου λέει, με 18% μεγαλύτερη αύξηση στην παραγωγή τεστοστερόνης. Το πιάνε δηλαδή και το ξανάδανε.
1: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εσύ βλέπεις κάποια διαφορά 18% ας πούμε όταν θα πάρεις κάτι τέτοιο?
0: Γιατί το έχω δώσει μάνα μου στον άντρα
1: μου. Μου φαίνεται μικρό το ποσοστό αυτό. Δηλαδή μου φαίνεται, δηλαδή δεν του κάνει κούκου. Πάρε αυτό 18% παραπάνω. Δεν του κάνει κούκου. Μείον 18%. Δεν έχει νόημα. Το θέλει τούρμπο, θέλει πύραυλο. Θέλει 200%, 300% ο χοντρός να πάρει μπροστά. Σου λέει γιατί η παχυσαρκία.
0: Δεν μου αρέσουν
1: καταρχήν
0: οι χαρακτηρισμοί καταρχάς.
1: Καλά,
0: που
1: ο λίγο χοντρός.
0: Δεν μου αρέσουν οι χαρακτηρισμοί που κάνεις.
1: Ο πολύ χοντρός.
0: Και επίσης να σου πω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις που αντιμετωπίζεις πρόβλημα, και ένα 5% μπορεί να σου κάνει εσένα τη διαφορά και να σου βελτιώσει την ποιότητα της ζωής σου. Αν το κάνεις και με φυσικό τρόπο, γιατί όχι, δεν κατάλαβα.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα πούνε οι ακροατές, αλλά εγώ σας λέω το εξής. Κάθε πονεμένο βότανο που δεν πουλιέται στην αγορά, το ανακαλύπτουν ότι κάτι κάνει, γιατί εγώ το διάβασα το κείμενο και πιο κάτω λέει ότι δεν υπάρχει κάποια απόδειξη αυτή τη στιγμή.
0: Και γενικά σου λέει έτσι, ότι πάντα παίρνεις τη γνώμη του γιατρού για αυτά. Έτσι.
1: Ο γιατρός ξέρει και για αυτό το βότανο, να πας στο γιατρό, παιδιά δεν ξέρω τι λέτε τώρα. Εγώ ξέρω το Viagra που είναι φάρμακο και το παίρνετε, θα σου πει. Τελεία.
0: Όχι,
1: έχετε
0: και
1: μια άλλη πάθηση, πρέπει να ρίξετε την παχυσαρκία. Θα σου πει ο γιατρός, θα σου πει ιατρικά πράγματα. Δεν θα σου πει για τα βότανα.
0: Μπορεί να είναι.
1: Εκτός και αν είναι ολιστικός.
0: Μπράβο, ναι, ομοιοπαθητικής και να σου εξηγήσει.
1: Η κλασική ιατρική δεν τους δέχεται αυτούς. Συγγνώμη.
0: Υπάρχουν γιατροί που συνδυάζουν και τις δύο ιδιότητες.
1: Υπάρχουν και αυτοί. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Τώρα το θέμα είναι ότι.
0: Αυτό τέλος πάντων το.
1: Δοκιμάστε το, λένε, λοιπόν.
0: Αυτό.
1: Ναι, δοκιμάστε το λοιπόν.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Από κάτι ζωήφια που τρώνε σε άλλες χώρες.
1: Όχι, ρε ζωήφια. Ναι, τώρα,
0: ένα βοτάνι είναι πιο. Το δέχεσαι πιο εύκολα, ρε παιδί μου. Κλείνεις τη μύτη και το πίνεις.
1: Σε άλλες χώρες.

0: πάμε για προ-Παρασκευή δηλαδή εμείς εδώ.
1: Αχ, τι, χαίρομαι, χαίρομαι που έχεις μπει στο νόημα.
0: Έχω μπει στο νόημα, όχι, με βοηθάει η εβδομάδα.
1: Αχ, δεν ξέρω τι σε βοηθάει. Εγώ χαίρομαι που έχεις μπει στο νόημα, που έχεις καταλάβει ότι η Πέμπτη είναι απλά προ-Παρασκευή γιατί μας βάζεις αυτή τη διάθεση. Εμείς αύριο με περισσότερο κέφι, γιατί σιγά-σιγά αρχίζουμε να ξυπνάμε και πλησιάζουμε στο Σαββατοκύριακο. Καταλαβαίνετε. Ένα μπανάκι θα το κάνουμε, μια βουτιά θα τη ρίξουμε, οπότε αλλάζει λίγο η διάθεση. Σας αφήνουμε με πολλά φιλιά και μια τεράστια αγκαλιά που χωράει όλους εσάς εκεί έξω.
0: Έτσι όμορφα τα λέει αυτό το κορίτσι πάντοτε.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι μία.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρόλιβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
7: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
8: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Radio.
1: Μέλανη Μιλένα, πάντα το περίμενα αυτό από σένα.
0: Ε.
1: One.
0: Και two. Και one, two, three. Μπουρμπουλήθρες.
2: Σας έχει πει κάποιος ότι είστε αστείοι με αυτό που κάνετε και το κάνετε κάθε μέρα.
1: Ναι, και μπράβο μας και το ξανακάνουμε.
0: Και one, και two. Και one, two, three. Μπουρμπουλήθρες.
2: Κυρίες και κύριοι, ονομάζομαι τον Λυσαγγελακό που θα κάνω μόνος μου την εκπομπή σήμερα.
1: Και εμείς.
0: Και εμείς. Και two. Και one, two, three. Μπουρμπουλήθρες. Εμείς είμαστε ο Στάθης Μπογδαρός και η Μέλανη.
1: Εμείς είμαστε η Μέλανη Μιλένοβα.
2: Τα τρισχαρωτωμένα παιδάκια, Στάθης Μπόγδανος και Μέλανη Μιλένοβα, είναι κοντά μου. Δεν ξέρω για πόσο ακόμα.
0: Για πάρα πολύ.
1: Και ποιος άλλος είναι κοντά σου, πίσω από την κονσόλα του ήχου.
2: Ο ένας και μοναδικός Βασίλης Incognito.
3: Αν με καλοπληρώσεις, κάτι μπορώ να κάνω για αυτούς.
2: Πληρώνω αδρά, θα έλεγα.
0: Μην κάνουμε εμείς κάτι για
1: εσάς. Μέση με χάλε παντά. Η Μέλανη Μιλένοβα έμαθε αιγυπτιακά, εμές αχάλ αμποντού. Περπάτησε και πέσαν δύο κοκκιάμα από την τσέπη της. Είναι εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, θα είμαστε κοντά σας για δύο ώρες. Πάμε σε ένα υπέροχο μουσικοχορευτικό διάλειμμα να σταματήσει η Μέλανη να χαχανίζει. Και επιστρέφουμε πάλι.
0: Μη φύγει κανείς.

0: Ζέρι.
1: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και ήρθε η αγαπημένη μου στιγμή που θα σας πω χρόνια πολλά.
2: Περιζόρο.
1: Έχεις την αγάπη μου. Χρόνια πολλά με υγεία, αγάπη, ευτυχία, χαρά, επιτυχίες, πολλές όμορφες τιμές, πολλά μπάνια και ωραία μαυρίσματα.
2: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
1: Κανείς.
2: Αλήθεια.
1: Να σου πω, να βάλουμε σήμερα να γιορτάσουμε τη Ζακλίν και το Ζακλόν.
2: Έχεις φαγωθεί με τη Ζακλίν και το Ζακλόν.
1: Μα δεν τους έχουμε βάλει κάπου να γιορτάζουν.
2: Μπορείς, σε παρακαλώ, τώρα να το γκουγκλάρεις με και να μου πεις πότε γιορτάζει η Ζακλίν και ο Ζακλόν.
1: Ναι. Θα σου πω.
2: Και δεν θα έχουν καμία γιορτή, παιδιά. Και θα είναι η Μέλαν τώρα που το έχει βάλει μόνη της. Ή θα έχουν 6 γιορτές μέσα στο χρόνο. Και η Μέλαν θα λέει: δεν τις βάζουμε άλλες 2, γιατί εγώ έχω μόνο μία.
1: Κι όμως δεν υπάρχει.
2: Όντως.
1: Δεν βρίσκω. Γι' αυτό θα γιορτάζουν σήμερα. Τελείωσε. Έκλεισε.
2: Και
1: δεν
2: σήμερα
1: δέχομαι
2: τίποτα. Εννοείς.
1: Ούτε από σένα δέχομαι, ούτε από τον Τόλι, από κανέναν. Σήμερα γιορτάζουν η Ζακλίν και ο Ζακλόν χρόνια πολλά.

0: θα κάνουμε πάσα να δώσουμε.
1: Τι σκυτάλη σε μένα!
0: Έτσι, γιατί τι έχεις να μας πεις.
1: Μόνη μου.
0: Πήρες μόνη σου, δεν ρώτησες καν.
2: Μέλλον παίζει σκυταλοδρομία με τον εαυτό της.
1: Αφού σας ξέρω τόσο καλά πλέον που ξέρω τι θα πείτε.
0: Ναι.
1: Και ξέρω ότι ήρθε η στιγμή να πούμε τα social.
0: Μπράβο.
1: Και ξέρω ότι ήρθε η στιγμή της ημέρας που θα ανοίξετε το κινητό σας, θα μπείτε πρώτα στο Instagram, θα πατήσετε μπουρμπουλήθρες και θα μας κάνετε ένα follow. Και μπορείτε να κάνετε και κανένα like άμα θέλετε.
2: Μπουρμπουλίδες είναι περίεργο.
0: Ναι. Επίσης, δεν λειτουργεί αν το κάνουν ανάποδα, δηλαδή αν μπουν πρώτα στο Facebook.
1: Κοίτα, έτσι, ο κόσμος πλέον, το 90% των ανθρώπων, λέει μια έρευνα, με το που ανοίγουν τα μάτια τους, μπαίνουν πρώτα στο Instagram. Ένα μεγάλο ποσοστό μπαίνει πρώτα στο Instagram.
0: Πρώτα στο Instagram, δεν το ξέρω.
1: Και μπορεί να περάσουν και πάρα πολλές ώρες και να μην μπει καν στο Facebook. Αλλά σε περίπτωση που δεν είστε από αυτούς και θέλετε να μπείτε στο Facebook να μας βρείτε, θα μας βρείτε στη σελίδα Μπουρμπουλήθρες Radio Show.
0: Μέλλον ήταν η καλύτερη απαγγελία που έχεις κάνει για τα social media.
1: Μόνη μου.

για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Σας έχω ερώτηση. Κερδίζεις τον Τζόκερ.
1: Άντε πάλι. Ναι. Αυτό θα φάμε τα λεφτά εκτός.
0: Όχι, όχι. Το πρώτο
1: εκτός...
0: πράγμα που θα κάνεις. Το πρώτο, πρώτο.
1: Το πρώτο
0: πράγμα. Τώρα μόλις κέρδισες, βγαίνεις από το προποτζίδικο.
1: Ναι.
0: Ή το πήρες τέλος πάντων, το... βγαίνουν οι αριθμοί.
1: Ναι.
0: Ή στον καναπέ σου. Αυτό. Ναι. Το πρώτο πράγμα που κάνεις.
1: Να πάρω τηλέφωνο του ΕΚΑΒ, γιατί θα πάω καρδιά.
2: Εγώ θα έπαιρνα τηλέφωνο όλους μου τους φίλους να έρθουν στο σπίτι να το γιορτάσουν.
1: Α, εσύ πας φυρί-φυρί να σε βρούμε σε χαντάκι.
0: Διάβαζα ένα άρθρο, παιδιά, που οι περισσότεροι που έχουν κερδίσει το Τζόκερ και είναι πλέον πανφτωχοί για πολλά λεφτά, όχι το Τζόκερ συγκεκριμένα, λοταρίε στην Αμερική είδα, λόγω φίλων, αδερφών και τέτοια, έχουν γίνει τρομεροί τσακωμοί. Είχαν προσπαθήσει να τους σκοτώσουν. Οι περισσότεροι τώρα είναι φτωχοί.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, θα κερδίσω εγώ το Τζόκερ και θα έρθουν εμένα οι φίλοι μου να με σκοτώσουν.
1: Εντάξει, ξέρετε, αν απευθύνεις. Αν απευθύνεις.
0: Μέλανε, μη με πάρεις.
1: Αν απευθύνεις σε 100 φίλους, σίγουρο σε 100.
2: Δεν λέω 100, λέω τους κοντινούς.
0: Ωραία, ωραία, πάμε. Το πρώτο πράγμα που θα αγόραζες την επόμενη μέρα.
1: Το πρώτο πράγμα που θα αγόραζες την επόμενη μέρα,
2: αυτοκίνητο.
0: Ποιο?
3: Σε ποια αντιπροσωπεία θα γίνει?
1: Δεν μπορούμε να πούμε τώρα.
0: Όχι, ποιο σε ποια αντιπροσωπεία. Θα έπαιρνε μια τζιπάρα, ένα σούπερ αγωνιστικό, τι?
2: Θα έπαιρνα ένα από αυτά τα ωραία τα μικρούλια, αλλά τα αγωνιστικά.
1: Καλά, αυτό μπορεί να πάρει και τώρα.
0: Αυτό είναι κάρτα.
2: Τα σπορ.
0: Αυτό είναι κάρτα.
2: Τα σπορ.
1: Πας στο περίπτερο και παίρνει.
2: Εσύ τι θα έπαιρνε, δηλαδή?
1: Δεν θα σου πω τώρα, θα σου πω μετά, γιατί είναι δύσκολη
0: για να το σκεφτεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Να κλέσει αυτού που δεν θα

0: πρώτο πράγμα που κάνεις με το που κερδίσεις το Τζόκερ? Πας και βγάζεις εισιτήρια. Μπαλί.
1: Ναι. Συμφωνώ.
2: Παίρνει τη Μέλανη μαζί σου.
0: Παίρνω Μέλανη για παρέα, για να πάρει τους φίλους της και να μην είμαστε.

0: μόνοι μας. Που θα έχει πάρει όποιον ξέρει. Μπαλί. Ναι. Σούπερ ξενοδοχεία, άρεξα εγώ 200 αστέρια.
1: Ναι.
0: Και ζω.
2: Καλέ, στη θεία μου θα πάμε στον Μπαλί, αφού σα το είπα. Ποια ξενοδοχεία, άρα.
0: Βρε, τι να πάω να κάνω στη θεία σου. Εγώ θα πάω σε ένα ξενοδοχείο που να έχω 10 άτομα που θα μου κάνουν μασά σε κάθε δάχτυλο του ποδιού. Και κάποιον που θα κάθεται και θα μου χτενίζει τα φρύδια από πάνω.
1: Ενώ εντάξει, το να πάω στη θεία σου δεν είναι και τίποτα.
0: Θέλω να σου πω. Και αν έρθει τον Τζόκερ και θα πας στη θεία σου.
1: Θα σου πει και τσίπι.
2: Έτσι θα κρατάς. Καλά, ξέρει ο Βασίλης.
0: Θα επενδύσω.
2: Ή θα πάρω σπίτι. Και αυτό.
1: Ναι, εγώ για παράδειγμα.
0: Θα κάτσω σπίτι.
1: Εγώ αν μου κάτσει τον Τζόκερ την επόμενη μέρα θα πάω να αγοράσω ένα μπιτσόμπορο αν δεν μου το έχει κάνει δώρο το τζίνι.
2: Εσύ γιατί έχεις κολλήσει με τα μπιτσόμπαρα.
1: Δεν ξέρω τώρα, εντάξει, είναι αποθυμένο.
2: Να πεις ότι είσαι και τόσο party animal.
1: Ρε φίλε, γιατί το έχω αποθυμένο χρόνια μάλλον. Αλήθεια. Εγώ το λέω. Ναι.
0: Ανοίγουμε ένα μπιτσόμπαρο και θα τα χαλάσουμε.
1: Έλατε.
0: Όποιος μας ακούει τώρα και μπορεί να χορηγήσει ένα μπιτσόμπαρο, να μας στείλει ένα μήνυμα.

0: φίλοι μου.
1: Σε ποιους απευθύνεσαι?
0: Σε εσάς και ναι, σε όλους τους ακροατές. Άνδρες. Συγκεκριμένα.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
0: Για να μην λέτε ότι μιλάω μόνο και σας φέρνω και γυναικεία θέματα ομορφιάς και τέτοια. Προνόησα και σας έχω φέρει ανδρικές συμβουλές ομορφιάς.
1: Για πες.
2: Αν και δεν χρειαζόμαστε, πες.
0: Καλά, είμαι σίγουρη ότι ούτε το 1/4 από αυτά δεν κάνετε.
1: Θα σου πούμε. Για ξεκίνα εσύ.
2: Λοιπόν, να σου πούμε καταρχήν εμείς τι κάνουμε σαν ανδρική ομορφιά.
1: Όχι, δεν χρειάζεται. Όχι, δεν χρειάζεται. Περίμενε να
2: κάνουμε. Πλένουμε τη μούρη μας το πρωί για τις τσίμπλες.
1: Ναι, ναι.
2: Πλένουμε τα δόντια μας.
1: Ναι.
0: Εκεί. Τελειώνει.
1: Όχι.
2: Ναι, όχι, πλένουμε τη μούρη μας.
1: Αυτό που είπα.
2: Εκτός από τις τσίμπλες για να φύγει το τσαλάκο από το μαξιλάρι.
0: Ωραία. Εκεί θέλω λίγο να εστιάσω. Το πρόσωπό σας πόσες φορές την ημέρα το πλένετε?
1: Εντάξει, τώρα καλοκαίρι πιο συχνά.
0: Δύο λέει.
1: Μία.
2: Το πλένουμε το πρωί που ξυπνάμε.
0: Το
2: όταν κάνουμε
0: καλά,
2: μπάνιο.
0: Καλά, χαίρομαι πολύ. Κοίτα, όταν κάνεις μπάνιο.
1: Θα σου πω, εγώ προσωπικά, επειδή είδες, είμαι συνέχεια ξύρις και τα λοιπά, φροντίζω λίγο παραπάνω επειδή έχω τα μουσια να...
0: Μπράβο, εκεί να θέλω να καταλήξω.
1: Μουσια, δηλαδή,
0: πάρα πολλοί άντρες δεν πλένετε τα μουσια σας. Βάζετε νερό στα μάτια, στη μύτη και εκεί στα μαγουλάκια και το μουσι,
1: εντάξει,
0: ό,τι πάρει.
1: Όπως κάνεις χρησιμοποιείς σαμπουάν για τα μαλλιά.
2: Περίμε, θα σου εξηγήσω εγώ που έχω το μουσι εδώ και 12 χρόνια.
1: Για πες.
2: Το μουσι...
1: Όχι, δεν το έχεις 12 χρόνια, έχεις κάνει ένα διάλειμμα που έχεις πάει διαφημιστικό στην Αλμανία και έχεις ξεριστεί.
2: Είχα κάνει ένα διάλειμμα. Το μουσι είναι τρίχες στο κεφάλι.
0: Ναι.
2: Και τις πλένεις, όποτε πλένεις και τις υπόλοιπες τρίχες στο κεφάλι που είναι τα μαλλιά.
0: Όχι, γιατί το μουσι πάρα πολύ συχνά μες την ημέρα υδρώνεις.
2: Και το μαλλί.
0: Δεν υδρώνεις τόσο εύκολο στο κεφάλι όσο υδρώνεις κάτω από τη μύτη.
2: Δεν υδρώνω κατά από τη μύτη.
0: Όλος ο κόσμος υδρώνει κατά από τη μύτη. Απλά εσείς δεν το καταλαβαίνετε επειδή έχετε μουσια. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι πρέπει να πάρετε ένα καθαριστικό προσώπου και όπως καθαριστικό προσώπου ένα νεράκι.
1: Χλωρίνη. Ρε
2: φαντάζεσαι. Ανοίγουμε τα μουσια να κάνω προσώπου στον καθρέφτη και ένα πομπον και να κάνω το μουστάκι.
0: Δεν χρειάζεται να πάρεις πομπον. Βάζεις λίγο καθαριστικό προσώπου στο χεράκι σου και όπως πλένεις το πρωί τα μάτια σου, πλένεις και τα μουσια έτσι με απαλές κινήσεις και γίνονται πιο απαλάκιο.
2: Παιδί μου, κουτυλάω τρεις φορές μέχρι να φτάσω στην κουζίνα να φτιάξω τον καφέ και θα κάνω σαπουνάδα το μουσι μου.
0: Πάμε να ακούσουμε μουσική και πάμε σε, μετά σε κάτι πιο πολύ πιο σημαντικό.
2: Να πλένετε τα αυτιά σας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 2.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: ακόμα.
1: Πότε ήταν η τελευταία φορά που χρησιμοποίησατε κρέμα ενυδάτωσης?
2: Κρέμα ενυδάτωσης.
3: Κρέμα ενυδάτωσης. Νομίζω όταν ήμουν μωρό και μ' άλλαζε πάνω η μάνα μου.
2: Είχε πάνω ενυδάτωσης.
1: Ξέρετε γιατί εσείς οι άντρες γυρνάτε πιο εύκολα από εμάς.
4: Δεν γυρνάμε
2: πιο εύκολα από εσάς.
1: Βγάζετε πιο νωρίς ρητίδες.
2: Αγάπη μου, αυτές είναι ρητίδες έκφρασης.
1: Δεν έχει να κάνει.
3: Θες να πεις ότι εμείς φαινόμαστε...
1: Εσείς όχι βέβαια. Εσείς που είστε φίλοι μου, όχι βέβαια. Αλλά
2: οι ξένοι.
3: Εγώ έχει τύχει πολλές φορές να βάλω, γιατί ειδικά το καλοκαίρι.
1: Μπράβο.
3: Για να αποφύγω την ξηροδερμία.
1: Ορίστε.
3: Ναι.
1: Πάρα
2: εγώ, παιδιά, δεν έχω βάλει ποτέ.
3: Όχι, έχω βάλει.
1: Εγώ θέλω λίγο να προτρέψω όλους τους άντρες. Δεν είναι κακό να βάζετε μια κρέμα ενυδάτωσης. Ίσα-ίσα που και λύνει το δέρμα σας και δεν κάνετε τόσο εύκολα ρητίδες.
2: Φαντάζεσαι, βρε, να βγω έξω και να γυαλίζω, λες και έχω κάνει μπότοξ.
1: Όχι, μια κρέμα, την απορροφώ το πρόσωπο και τελείωσε.
3: Ίσα-ίσα που με την κρέμα
2: ενυδάτωση. Δεν την απορροφήσει το πρόσωπο και δεν τη βάλω.
3: Ρε, αφού ίσα-ίσα που το πρόσωπό σου δεν θα γυαλίζει με την κρέμα. Εγώ, άμα δεν βάλω παράδειγμα κρέμα μια μέρα.
2: Αν δεν βάλω πιαράδειγμα.
3: Αν υδρώσω, ρε παιδί μου, γιατί δεν γυαλίζει το.
2: Παιδιά, λοιπόν, για να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά, είναι τέρμα λάθος.
1: Γιατί είναι λάθος?
2: Θα σου εξηγήσω τώρα αμέσως. Περίμενε.
3: Ο Βασίλης μου εισέβαλε. Είναι ενυδατική για τα χέρια.
2: Ήτανε καλοκαίρι. Ήτανε Σάββατο.
3: Ναι.
2: Λίγο πριν πάω σε ένα πάρτι χορού.
3: Ναι.
2: Ήμουνα πριν στην παραλία.
3: Ναι.
2: Έκατσα λίγο παραπάνω στον ήλιο, ψιλοκάηκα, γυρίζω σπίτι, κάνω μπάνιο.
3: Βάζω γιαούρτι.
2: Κάνω μπάνιο, όχι. Okay. Κάνω μπάνιο και λέω, επειδή έχω ψιλοκαεί, ας βάλω λίγο ενυδατική για να μην ξεφλουδίσω.
3: Ωραία.
1: Και
2: πατάω παντού ενυδατική στο σώμα.
3: Ωραία.
2: Παιδιά, ίδρωνα και ξεκινούσε ο ιδρώτας από το κούτελο με ηλικιώδη ταχύτητα. Καλύπτει όλο μου το σώμα, κατέβαινε και έσκαγε κάλτσα. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που ένιωθα τον ιδρώτα να τρέχει πάνω μου και ένιωθα λες και με περπατάνε μυρμήγκια.
1: Αυτό είναι γιατί εκείνη τη στιγμή το δέρμα σου θέλει να απορροφήσει αυτή την ουσία και να γίνει πιο λιπαρό. Γιατί έτσι πρέπει να είναι το δέρμα.
2: Παιδάκι μου, ήμουν σαν χέλι.
3: Χέλι, έτσι κι αλλιώς.
2: Χέλι.

0: ξέρεις.
1: Εκπομπή Μπουρμπουλίδης, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Μέλανη Μιλένοβα, Στάθης Μπόγδανος, Τόλης Αγγελακόπουλος. Τόλη, άσε μου λίγο τη σκυτάλη. Μέλανη, ξέρεις τι με εκνευρίζει πιο πολύ απ' όλα?
0: Τι?
1: Το ότι έχεις βρει, το ότι έχεις βρει λύσεις,
0: ναι,
1: για πράγματα που έχουν δοθεί ήδη λύσεις. Δηλαδή, ναι, έχει βγει μάσκα για τα μαλλιά. Φύγαμε από το επίπεδο ότι ρίχνουμε μπύρα στα μαλλιά μας για να γίνουν καλά. Έφυγε. Έχει βγει μάσκα ματιών και κρέμα προσώπου. Δεν βάζουμε πια κοκτέιλ στα μούτρα μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όλες αυτές οι λύσεις που δίνεις έχουν δοθεί πριν.
0: Δεν έχει να κάνει. Κάποιος μπορεί να θέλει να κάνει μια απλή και αποτελεσματική λύση φυσική. Να μην βάλει χημικά στο δέρμα του επάνω.
2: Να βάλει αλκοόλ.
0: Να βάλει αλκοόλ.
1: Γιατί το αλκοόλ είναι φυσικό.
0: Ναι, αλλά μαζί με το αγκουράκι γίνεται φυσικό πράγμα.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλίτρες και πάλι κοντά σας και ήρθε η αγαπημένη μας στιγμή.
1: Η αγαπημένη σου στιγμή.
0: Μας στιγμή. Και δική σου είναι, απλά δεν το ξέρεις. Ήρθε η στιγμή να σας πω την πιο χρήσιμη πληροφορία της Μέλανης. Έλα, δεν θα μου κάνετε κάτι. Ένα χειροκρότημα, ρε παιδιά. Λίγο να φωνάξετε.
1: Πάμε ένα χειροκρότημα για τη Μέλανη.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Μέλανη, βλέπεις ότι σου δίνουμε όλο τον αέρα για να παίξεις μπάλα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να το πάρεις, να πεις η χρήσιμη πληροφορία της Μέλανης, να εκθιάσεις τον εαυτό σου και όλα αυτά. Να το πάρεις όλο πάνω σου.
0: Ναι.
1: Και θέλεις εκεί πέρα να σου πούμε την κακία μας.
0: Δεν θέλω κακία.
1: Κακία.
0: Πάμε στα δικά μας. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται μετά.
1: Άκου να δεις τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Ακούω και βλέπω.
0: Μετά έντομα θέλω. Oh. Θέλω να σε πάω σε έντομα.
1: Oh.
0: Θέλω να μιλήσω για έντομα. Λοιπόν, εντομολόγοι λέει πιστεύουν ότι μπορείς να υπολογίσεις την θερμοκρασία αν μετρήσεις τον αριθμό των τερετισμάτων. Τι είναι το τερέτισμα?
1: Δεν ξέρω το τερέτισμα για να ξέρω. Ωραία. Το μετράω.
0: Ενός γρίλου σε ένα λεπτό.
1: Α, κατάλαβα. Πόσες φορές κάνει
0: τρ-τρ-τρ-τρ-τρ-τρ-τρ. Ωραία.
1: Το ξέρεις ότι αυτό μπορεί να το κάνω πολύ καλά.
0: Περίμενε λίγο. Το θέμα είναι... Πολύ δυνατός είσαι. Το θέμα είναι πώς το υπολογίζεις.
1: Μετρώντας.
0: Από αυτό που ακούς προσθέτεις 10 και το διαιρείς μετά δια 4.
1: Όλο αυτό για να μην κοιτάξεις θερμόμετρο.
0: Ναι.
1: Κλικούλα.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Μέλανη.
1: Στάθη.
0: Μέλανη.
1: Στάθη.
0: Θέλεις να μας πεις πού θα μας βρει ο κόσμος?
1: Θέλω να σας πω πού θα μας βρει ο κόσμος.
0: Πες μας.
1: θα σας πω. Ο κόσμος θα μας βρει στο Instagram.
2: Μπουρμπουλήθρες.
1: Θα θέλει. Γιατί να μην θέλει.
0: Εντάξει.
1: Μην είσαι κακοπροαίρετος. Ο κόσμος θέλει.
0: Ναι, θέλει.
2: Φαίνεται και από τα μηνύματα που μας στέλνουν. Από οπουδήποτε στην Ελλάδα μας στέλνουν μηνύματα. Δηλαδή, λέω εντάξει.
1: Εν τω μεταξύ, πού άλλο μπορούν να μας βρουν? Στο Facebook.
0: Έλα.
1: Ναι, γιατί έχουμε και Facebook.
2: Έτσι όπως το πες, το όνομαξα, γιατί έχουμε φτιάξει κι άλλο σελίδα κάπου αλλού σε κάποια.
1: Όχι, όχι.
0: Μπορείτε
1: έχουμε
0: να
1: και το
0: δείτε
1: Facebook.
0: Τα βίντεό μας στο TikTok.
1: Που δεν έχουμε, αλλά θα φτιάξουμε σύντομα.
3: Αλήθεια.
1: Δεν θα φτιάξουμε.
2: Εντάξει,
1: τώρα
2: δεν
1: ένα
2: μπορώ.
1: TikTok μέσα στους δύο και τον Τόλι να δουλεύει, λέω, να χορεύει. Νομίζω θα πιάνε.
2: Εγώ δεν χορέψω ποτέ.
1: Χορευτής είσαι.
2: Άλλο αυτό.
3: Είπες δύο.
2: Εσείς οι δύο είπε.
3: Είπες εσείς οι δύο και ο Τόλης.
2: Εντάξει, έλα.
1: Εσείς με τον Βασίλη και ο Τόλης.
3: Με τον Βασίλη πάλι δεν είμαστε δύο.

0: Δυστυχώς ήρθε αυτή η δυσάρεστη μικρή στιγμή μες την ημέρα, αλλά είμαι σίγουρη ότι ό,τι και να κάνουμε θα μας θυμάσει.
1: Μέλανι σαν επικίδιος ακούγεται έτσι.
2: Μέλανι λες και πεθάναμε ήταν.
3: Να ζήσουμε να μας θυμόμαστε.
0: Αυτοί ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε και θα σας κρατάμε συντροφιά καθημερινά.
2: Θα τα πούμε. Με τον Τόλι Αγγελακόπουλο.
0: Έτσι, με τον Στάθη Μπόγδανο.
1: Ναι. Να πω και εγώ για σένα. Με τη Μέλανι Μιλένοβα.
0: Και ποιον.
1: Και τον ένα και μοναδικό Βασίλη Ικόγνητο.
2: Από εμάς για σας, από τις Μπουρμπουλίθρες με πολύ αγάπη.
0: Και πολλά φιλιά.
1: Bye.

0: σε λίγο.
1: Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
2: Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
4: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
8: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
13: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τετάρτη 24 Ιουνίου. Έλα, πες το, τι είναι σήμερα?
2: Έλα, σήμερα είναι η καλύτερη μέρα της εβδομάδας, λέει η επιστήμη και ο κύριος Ξινόπουλος.
1: Η μέρα η οποία ενδείκνεται για να ξεκινήσετε, παιδιά, να σκέφτεστε να βάζετε προγραμματισμό τι θα κάνετε.
2: Το Σαββατοκύριακο.
1: Από δίαιτα, από ξέρω εγώ.
2: Βρε το Σαββατοκύριακο, άκουγα.
1: Από γυμναστική, από δουλειές, από διακοπές. Τετάρτη, καλημέρα, έτσι. Τελειώνει και ο Ιούνιος, ρε, φτάσαμε 24.
2: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
1: Έτσι. Λοιπόν, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, δύο στην τιμή του ενός και σήμερα μαζί σας.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι το δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Οκ, φύγαμε.

0: Τώρα θα μου πει, παιδιά.
1: Ναι, για πες.
0: Όπως κάποια άλλη φορά πριν την προηγούμενη εβδομάδα που είχα φέρει κάτι άλλο σχετικό με κομμώσεις.
1: Ναι.
0: Ότι δεν περίμενε.
1: Κουνουπίδη.
0: Ναι. Ότι δεν περίμενε ποτέ από μένα να φέρω ένα τέτοιο θέμα στην εκπομπή.
1: Αλλά με έχει τρελάνει, έτσι. Παρακολουθεί τα trends του θανάτου.
0: Γιατί,
1: δεν ξέρω.
0: Αγάπη
1: το TikTok σου,
0: μου.
1: Δεν ξέρω.
0: Κοίταξε,
1: δηλαδή.
0: Εμένα, να σου πω την αλήθεια, ό,τι έχει σχέση με φαγητό μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Με φαγητό.
0: Μια φρουτοσαλάτα.
1: Δεν πρέπει να τρως τα νυχάκια σου όμως.
0: Μια φρουτόκρεμα.
1: Απαπα.
0: Ποια είναι η μόδα, Άννα, για πες, για το καλοκαίρι.
1: Τώρα, το trend το καινούριο,
0: ναι.
1: Είναι τα fruit peel nails. Τι σημαίνει αυτό,
0: ναι.
1: Fruit peel είναι τη φλούδα.
0: Μάλιστα.
1: Του φρούτου. Φτιάχνουν λοιπόν με τρομερή τέχνη,
0: ναι.
1: Την επιφάνεια των νυχιών.
0: Μάλιστα.
1: Να μοιάζει με την επιφάνεια του φρούτου,
0: ναι.
1: Ας πούμε μαύρα στιγματάκια για τις φράουλες,
0: ναι.
1: Τρυπούλες για το πορτοκάλι,
0: ναι.
1: Και πάει λέγοντας, θα μην πω όλα τα φρούτα.
0: Έτσι.
1: Το κατάλαβες.
0: Παιδιά, αυτό είναι για νύχια, ε.
1: Τι για νύχια, Μανούλα μου, αυτό είναι στο κάνε. Το κάνουν το νύχι μισοκατοστό. Πώς θα το κάνεις όλο αυτό.
0: Εντάξει, να σου
1: είναι
0: πω.
1: Όμως, είναι όμως καλοκαιρινό.
0: Καλοκαιρινό.
1: Έτσι.
0: Και τέλος πάντων είναι και κάτι
1: είναι
0: πολύ νόστιμο. Να γλύψεις τα νύχια σου που λένε.
1: Α, μπράβο.
0: Έτσι. Λοιπόν, να σε πάω κάπου αλλού.
1: Για πήγαινε,
0: με. Να σε πάω σε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και για τη χώρα μας, για στελέχη που ακόμα
1: ψάχνουμε.
0: Δεν έχουμε βρει και ψάχνουμε.
1: Mm-hmm.
0: Για τουριστικά επαγγέλματα και σπουδές για τουριστικά επαγγέλματα στα ΙΕΚΑΛΦΑ.
1: Πήγαινε, με.
0: Και να σου πω ότι μέσα σε όλα τα άλλα υπάρχει και συμβόλαιο εργασίας με την SOT Hospitality.
1: Αυτό, φίλε μου, είναι όλα τα λεφτά όμως.
0: Λοιπόν,
1: έτσι, σπουδάζεις, δουλεύεις.
0: Μάθετε περισσότερα, κάντε εγγραφές στο 210-96-40-117,
1: στο 210-52-79-500
0: ή κάντε ένα κλικ στο www.iekalpha.gr. Απλώς.

0: Λοιπόν, αυτό το είχα κάνει και στο προηγούμενο Μουντιάλ.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Και είχε γίνει viral επίσης.
1: Και ξανά έγινε.
0: Εγώ περίμενα να δω κι άλλον έναν αγώνα, όχι μόνο τον πρώτο, της Ιαπωνίας, για να δω, ρε παιδί μου, εντάξει, μήπως το κάνουν στον πρώτο.
1: Όχι, ε.
0: Κάθε φορά που τελειώνει αγώνας της Εθνικής Ιαπωνίας και στο Μουντιάλ τώρα,
1: ναι,
0: οι Ιάπωνες τι κάνουνε?
1: Τι κάνουνε?
0: Μαζεύουν αυτά τα οποία έχουν αφήσει.
1: Τρομερό.
0: Πεντακάθαρο το στάδιο.
1: Μιλάμε, καθαρίζουν το γήπεδο.
0: Μα γιατί όχι. Όπως εξήγησε, λέει, μία από τις φιλάθλους της Ιαπωνίας, όλα έχουν να κάνουν με το σεβασμό.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Αυτή είναι η κουλτούρα μας, λένε. Να σεβόμαστε τους πάντες, να σεβόμαστε ποδοσφαιριστές, οπαδούς, το γήπεδο. Όλα αυτά σε ένα βίντεο της FIFA που ανέβηκε στο Instagram. Αυτό ανέβηκε στο Instagram και εμείς βγάζουμε το καπέλο.
1: Όχι απλώς βγάζουμε το καπέλο.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Η Intermed δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτό δεν είναι μόνο για μένα σημαντικό, γιατί εντάξει, δεν είναι και τυχαίο.
1: Ναι, ναι, δεν ναι, ήταν τυχαίο.
0: Αλλά ρε παιδί μου, είναι και ένα μήνυμα των καιρών γύρω από όλα αυτά που λέμε, τις εφαρμογές της AI.
1: Ναι, ναι.
0: Για πες.
1: Άκου να δεις τώρα.
0: Ναι.
1: Ένα χρόνο μετά το θάνατο του Βαλ Κίλμερ, γίνεται ο ίδιος ο πρώτος μεγάλος στάρ του Χόλιγου που πρωταγωνιστεί σε ταινία, ενώ είναι. Έχει φύγει από τη ζωή μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Η ταινία λέγεται το As Deep As The Grave. Είναι εξουσιοδοτημένη εκδοχή τεχνητής νοημοσύνης του ηθοποιού. Και λέω εξουσιοδοτημένη γιατί έχουν πάρει την άδεια να το κάνουν.
0: Από την κόρη του, νομίζω.
1: Έχουν πάρει την άδεια από την κόρη του, τη Mercedes, και επίσης έχουν αποδώσει και τα χρήματα που θα δίνανε σε εκείνον ως ηθοποιό.
0: Μπράβο τους.
1: Okay.
0: Μαγιά.
1: Και η δημιουργική ομάδα σε συνεργασία με μια βρετανική εταιρεία που λέγεται Sonantic δημιούργησε τη φωνή του με AI και η κόρη του πιστοποίησε ότι η φωνή αλλά και το πρόσωπο και οι εκφράσεις είναι ίδιες με τον πατέρα της.
0: Ναι.
1: Και βγήκε η ταινία της οποίας έχω δει το τρέιλερ και είναι κάπως ανατριχιαστικό. Κυκλοφορεί στο YouTube, πραγματικά.
0: Φαντάσου για μας, φαντάσου.
1: Γιατί τον δείχνει από πιο νέο μέχρι μεγάλο.
0: Okay.
1: Τρομερό.
0: Απίστευτο.
1: Απίστευτο πραγματικά. Σε λίγο δεν ξέρουμε ποιος υπάρχει και ποιος όχι.

0: Μας έχουν πρίξει.
1: Ναι, αλήθεια. Σήμερα, λίγο πάνω, δηλαδή, λίγο κάτω, μα λίγο πιο παρκάρουμε. Μπροστά, λίγο πιο πίσω, τι θα γίνει.
0: Τι αγαπάμε, στρατιωτάκια, ακούν τα μίλη, τα γέλα, στα εκπομπή κάνουμε.
1: Εμείς εκφραζόμαστε εδώ, κουνιόμαστε αυτό.
0: Βέβαια. Λοιπόν.
1: Για πάμε.
0: Αυτή τη βδομάδα έχουμε πει ότι αφιερώνουμε κάτι λίγο σε εμάς και στα αγαπημένα μας σκυλιά,
1: ναι,
0: και την προσοχή που πρέπει να δίνουμε όταν μαζί τους πηγαίνουμε στην παραλία.
1: Πραγματικά.
0: Λάθη που κάνουμε με το σκύλο μας και πρέπει να τα αποφεύγουμε. Για πες.
1: Λοιπόν, τον αφήνουμε να μπει στη θάλασσα πάρα πολύ συχνό, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη αν υπάρχουν θαλάσσια ρεύματα ή και όταν υπάρχουν κύματα. Αυτό το βρίσκω πιο δύσκολο, αλλά στα θαλάσσια ρεύματα την έχει πατήσει πολύ κόσμος. Ακόμα και αν ο σκύλος μας ξέρει να κολυμπάει, ένα δυνατό ρεύμα ή κύματα μπορούν να τον παρασύρουν. Ναι. Οπότε, πριν του πετάξετε το μπαλάκι μέσα, το πιο συνηθισμένο, ειδικά με τα παιδάκια,
0: και καμαρώνουμε.
1: Έτσι, βεβαιωθείτε ότι φοράει σωσίβιο, γιατί αυτό θα τρέξει να το πιάσει, δεν καταλαβαίνει. Οι συνθήκες είναι ασφαλείς, δεν υπάρχουν ρεύματα ή απότομες μαθιές περιοχές. Αν δεν μπορείτε να τα βρείτε όλα αυτά, απλώς μην του ρίξετε το μπαλάκι μέσα στη θάλασσα, έτσι.
0: Λοιπόν, εγώ όμως τώρα θα σου μιλήσω για άλλες μπάλες. Για αθλήματα, για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για τένις. Γιατί γελάτε, καλέ? Και όχι μόνο, ναι, κολύμβηση, βόλεϊ, κλασικό αθλητισμό, γυμναστική με βάρη και αερόμπικ.
1: Και όλα αερόμπικ, αυτά
0: μπορείς να τα σπουδάσεις σαν σπουδαστής προπονητικής αθλητικών επαγγελμάτων.
1: Πού?
0: Στις ανώτερες σχολές
1: Α, τύπου,
0: εκεί, εκεί. Λοιπόν, για να μην λέμε πολλά, αν θέλετε μάθετε περισσότερα ή ακόμα και εγγραφές στο 210-5279-500,
1: στο 210-9640-117
0: ή ακόμα περισσότερα με την άνεσή σας μπορείτε να δείτε στο www.ekalpha.gr. Πρέκο.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει.
1: Συγγνώμη να δω μια στιγμή, ναι. Είμαι 22.500. Εντάξει,
2: άμα είσαι 22.500 το κρατάμε.
1: Εντάξει, μας έχουν πρίξει.
2: Μα σε παρακαλώ, και έχει μπει και η Βασιλεία τώρα εδώ να μιλήσει.
1: Λοιπόν, Βασιλεία, την υποδεχόμαστε. Προσοχή, το κλίμα δαγκώνει.
0: Χαίρετε. Θα μιλήσουμε για το φαινόμενο της αποσύνθεσης του πλανκτών που σημειώνεται στο θερμαϊκό κόλπο και προκαλεί

έλλειψη οξυγόνου και θανάτους σε θαλάσσια είδη. Η αυξημένη θερμοκρασία, όπως είπε στο πρώτο θέμα ο ομότιμος καθηγητής χημίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που έχει πραγματοποιήσει χρόνιες έρευνες στο θερμαϊκό κόλπο, κύριος Κωνσταντίνος Φιτιάνος, τρέφει ακόμα περισσότερο το φαινόμενο προκαλώντας έλλειψη οξυγόνου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα θαλάσσια είδη. Όταν αποσυντίθεται μια οργανική ύλη όπως είναι το φυτοπλανκτόν, όταν υπάρχει αρκετό οξυγόνο, τα προϊόντα αποσύνθεσης, δηλαδή οξείδωσης, είναι διοξίδιο του άνθρακα και νερό. Όταν δεν φτάνει το οξυγόνο, οι αερόβιοι οργανισμοί αντικαθίστανται από τους αναερόβιους και βγαίνουν δίσωσμα αέρια με καπτάνες, υδρόθιο και άλλα. Όταν έχουμε και άπνοια, δηλαδή δεν έχουμε δυνατότητα ανανέωσης της υδάτινης μάζας με τα κύματα και με τους ανέμους, τότε έχουμε αυτά τα ασφυκτικά φαινόμενα, δηλαδή υπερβολική κατανάλωση οξυγόνου και έχουμε αναερόβιες διεργασίες, είπε προσθέτοντας ότι πολλές φορές στο θερμαϊκό έχουμε δει και θανάτους ψαριών λόγω αυτού του ασφυκτικού φαινομένου. Από την πλευρά του, ο ομότιμος καθηγητής βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Χαρίτολ Σάρλς Χιντήρογλου ανέφερε ότι είναι η περίοδος του φυτοπλανκτών. Δηλαδή έχουμε μία περίοδο που είναι αυξημένες οι θερμοκρασίες και αυξημένα τα θρεπτικά συστατικά στην στήλη του νερού. Το φυτοπλανκτόν βρίσκει τροφή και μεγαλώνει. Επομένως έχουμε μία αύξηση του φυτοπλανκτού. Αυτή η αύξηση όμως, όταν συνοδεύεται με μία ευνοϊκή για το ζωοπλανκτόν περίοδο, τότε το ζωοπλανκτόν βρίσκει μπόλικη τροφή και τρώει το φυτοπλανκτόν. Δεν προλαβαίνει να μεταβολιστεί στη στήλη του νερού από άλλους μικροοργανισμούς, όπως είναι βακτήρια, μύκητες κλπ. Άρα συσσωρεύεται στη στήλη. Όταν δεν φυσάνε και οι άνεμοι και τα ρεύματα δεν λειτουργούν κανονικά, σημαίνει ότι υπάρχει μία συσσόρευση, τόνισε ο κύριος Χιντήρογλου. Είναι λογικό το φυτοπλανκτόν να δημιουργήσει και άλλες συνέπειες στα βυθικά οικοσυστήματα, κατέληξε. Και η είδηση έρχεται από το πρώτο θέμα. I had a dream.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Hard 94.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή.
7: κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: δεύτερη ώρα.
1: Να είμαστε πάλι εδώ.
0: Προχωράμε.
1: Α, αυτά είναι.
0: Α, αυτά είναι. Δύο στην τιμή του ενός. Γεια σας και πάλι, παιδιά. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος για μια ώρα ακόμη μαζί σας. Λοιπόν, είστε έτοιμοι, κυρία
1: μου. Είμαι απολύτως.
0: Φύγαμε.

0: Κοίτα, πριν πεις αυτό, να σου πω ότι ήδη τους έχει ξεράνει
1: όλους. Τους έχει ξεράνει όλους όμως. Την... Μέχρι και εγώ το άκουσα δηλαδή.
0: Με την τριάρα, την πρώτη τριάρα που έλεξε η Αργεντινή, έτσι. Με...
1: Εξαιρετικός, hat-trick το πρώτο για φέτος.
0: Είχε κάποιες ελπίδες ο Εμπαπέ, αλλά δεν το βλέπω.
1: Τι να λέμε τώρα, Εμπαπέ. Ναι. Εγώ τώρα θα σου μιλήσω για τον άνθρωπο με τα πέντε ονόματα.
0: Για πες.
1: Ο Λιονέλ Αντρές Μέση Κουτσιτίνι, ναι, όπως είναι όλο το επώνυμό του, γεννήθηκε στην πόλη Ροζάριο της Αργεντινής, mm-hmm, από γονείς όμως Ιταλούς.
0: Μάλιστα.
1: Να λέμε τώρα γι' αυτό.
0: Okay.
1: 1,70.
0: Ναι.
1: 67 κιλάκια. Τίποτα.
0: Okay.
1: Είναι όμως πολύ δυνατός, είναι ανθεκτικός, δεν χρειάζεται να πω εγώ αυτά. Είναι ευέλικτος μέσα στο γήπεδο. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους παίκτες του 21ου αιώνα.
0: Ναι.
1: Και έτσι για να έχει να μαζεύει βραβεία, έχει γίνει και 6 φορές καλύτερος παίκτης του κόσμου από τη FIFA.
0: Νομίζω ότι θα γίνει και 7.
1: Και 7 το βλέπω κι εγώ.
0: Έτσι. Ωραία μας τα λες. Εγώ όμως θα σου πω για γραφιστική και πληροφορική.
1: Α.
0: Για σπουδές.
1: Για πάμε.
0: Στις ανώτερες σχολές Α με ακαδημαϊκό πρόγραμμα, δυνατότητα online, ιδιαζός φίτησης, με AI εργαλεία εκπαίδευσης, όλα αυτά παιδιά μπορείτε να τα μάθετε ακόμη και για τις εγγραφές, τηλεφωνώντας στο 210-52-79-500
1: ή στο 210-41-27-14
0: ή ένα κλικ στο www.eakalpha.gr.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. I've seen the devil dance on set.

0: Τι θα φάμε απόψε?
1: Κάθε μέρα το πας και καλύτερα.
0: Συγγνώμη, εντάξει. Γιατί είναι αυτές οι ιδεούλες που λέμε για το καλοκαιρινό βράδυ.
1: Ναι.
0: Που εντάξει, πάνε ρε παιδί μου και με την πολύ ζέστη.
1: Πάνε, πάνε, με όλα πάνε. Και με παρεούλα πάνε και μόνο σου να σε πάνε.
0: Λοιπόν, είσαι, να σου πω, με τις φίλες σου κάνετε μαναφουκιά?
1: Δεν κάνουμε εμείς κουσκούς με τις φίλες μου. Γιατί το λες αυτό?
0: Κουσκούς όμως με ντοματίνια κάνετε?
1: Δεν κάνουμε.
0: Αν θα κάνετε,
1: για πες.
0: Γιατί υπάρχει για απόψε ιδέα, παιδιά, χωριάτικη. Παρακαλώ. Κουσκούς, ντοματίνια, αγγούρι, φέτα. Τρελαίνομαι.
1: Μη συζητάς τώρα.
0: Ελιές, ρίγανη και λαδάκι.
1: Τέλειο.
0: Να σου πω κάτι.
1: Πες.
0: Να κάνουμε και μία παπάρα.
1: Και μία βούτα.
0: Με το ψωμάκι.
1: Και μία με το ψωμάκι.
0: Ωραία.
1: Απλά να πω στους φίλους και τις φίλες, προσοχή, το κουσκούς δεν βράζεται.
0: Ναι.
1: Το ρίχνετε μέσα σε ζεστό νερό βρασμένο ήδη, εκτός φωτιάς, και το αφήνετε να μαλακώσει.
0: Μάλιστα.
1: Και να φουσκώσει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί πολύ το.
0: Πραγματικά σε ευχαριστώ. Εγώ μέχρι τώρα το βράζα.
1: Αλήθεια.
0: Και γινόταν μια.
1: Δεν βράζεται το κουσκούς.
0: Οκ. Okay, το μάθαμε.
1: Κουσκουσάραμε και σε αυτό.
0: Αυτό.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών ή αλουρονικού οξέως, δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Γιατί. Τι νόμιζες ότι ακούς? Heart 94,2.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Τώρα ίσως κάποιοι μας πούνε ότι προωθούμε με γκρίζα διαφήμιση κάποια πράγματα. Εγώ δεν το θεωρώ έτσι.
1: Για πες.
0: Γιατί θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο και μάλιστα καλοκαιράκι είναι.
1: Όχι, αλλά... και γκρίζα διαφήμιση για τα βιβλία.
0: Έτσι, αλλά αυτό το βιβλίο, παιδιά, για καλοκαιράκι νομίζω ότι είναι τα μα... Μιλάμε για τη μικρή Τσοπάνα Ρέι. Χιουμοριστική αυτοβιογραφία που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα.
1: Μάλιστα.
0: Πρωταγωνιστεί μια σκυλίτσα.
1: Αυτή είναι η Ρέιν.
0: Η Ρέιν.
1: Η Τσοπάνα.
0: Η οποία αφηγείται τη ζωή της, την υιοθεσία και την ένταξή της σε μια ανθρώπινη οικογένεια. Έχει πολύ πλάκα. Είναι γκαφάτζου, τρελιάρα, πολύ ενθουσιώδης. Κατά τα λεγόμενα της αριστοκρατικής καταγωγής.
1: Άλλη
0: γράφει
1: μόνο
0: για τις εμπειρίες της, ένα σπίτι με άλλα ζωάκια και πολύ αγάπη.
1: Τέλειο.
0: Είναι πολύ ωραίο βιβλίο, πραγματικά. Το φιστίκι που κυλάει, υπογράφει το βιβλίο αυτό.
1: Αυτό είναι το καλύτερο, είναι ο συγγραφέας.
0: Η μικρή Τσοπάνα Ρέιν. Έτσι.
1: Τέλειο.

0: Να δω γιατί σπουδές θα μου πεις τώρα.
1: Σε παρακαλώ πολύ. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά μέσα στα επαγγέλματα, παιδιά, και αυτό λείπει. Και το διαβάζουμε ιδίως τελευταία, όταν, επειδή γίνονται διάφορα, ας πούμε, άρθρα σχετικά με τις πανελλήνιες, τα αποτελέσματα,
0: ναι,
1: τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Ναι, υπάρχει τεράστια ζήτηση για τεχνικά επαγγέλματα, για επαγγελματίες μηχανοτρονικής, όπου μιλάμε για μηχανικό αυτοκίνητο, αυτοματιστή, θερμοϊδραυλικό, ηλεκτρολόγο, ψυκτικό.
0: Αχ, πονάει αυτό.
1: Ψάξε να βρεις ψυκτικό, σε παρακαλώ. Τεχνικό ανελκυστήριο, άλλο κι αυτό.
0: Τέλειο.
1: Όλα αυτά στις ανώτερες, στις σχολές επαγγελματιών, τις σχολές Α.
0: Μάλιστα. Έτσι. Και να σου πω εγώ τώρα πώς μπορείς να βρεις την ευκαιρία της ζωής σου εκεί.
1: Ναι.
0: Παίρνεις το 210-41-27-14 για Πειραιά, ή στο 210-52-79-500 στην Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Και άμα θέλεις,
1: ναι,
0: βάζεις και το χεράκι σου και κάνει ένα κλικ στο www.iekalfa.gr.
1: Τέλεια. Τώρα όμως θα πάμε στη μουσική ενότητα για να κλείσουμε.
0: Για πάμε.
1: Αυτή τη βδομάδα έχουμε τραγούδια, τέλος πάντων, μουσικές που έχουν να κάνουν με αθλητισμό, με ποδόσφαιρο, με
0: γήπεδα.
1: Θα σε πάω σε ένα κομμάτι του Alan Parsons. Ο Alan Parsons, σε πληροφορώ ότι ήταν διάσημος ηχολήπτης των Beatles.

0: το ήξερα.
1: Βέβαια. Αυτός, με αυτόν κάλανε το Abbey Road και το Let It Be.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Ακόμα ήταν ηχολήπτης των Pink Floyd στο Dark Side of the Moon. Φοβερός τύπος. Τεράστιες τέλος πάντων γνώσεις πάνω στην κονσόλα.
0: Βέβαια.
1: Συγγνώμη. Το 1975 έκανε το Alan Parsons Project.
0: Αυτό ένα το δικό ξέρω, του πράγμα.
1: Μαζί με τον Eric Woolson, ένα τραγουδιστή. Και το Sirius που θα ακούσαμε είναι από το έκτο στούντιο άλμπουμ Eye in the Sky. Και αυτό το ξέρει.
0: Βεβαίως.
1: Από το 1984 παίζεται σε εντός έδρας αγώνες των Chicago Bulls. Όσοι βλέπετε NBA θα το
0: θα
1: ακούσετε
0: το
1: κομμάτι
0: το
1: και θα πείτε «Α, αυτό είναι». Αλλά από εκεί και πέρα, από τη δεκαετία του 90 και μετά, το πήραν και άλλες ομάδες. Η Phoenix Suns, η Utah Jazz, η San Antonio Spurs.
0: Α, καλές ομάδες.
1: Έτσι. Ακόμη το Sirius, αυτό είναι το ωραίο,
0: ναι,
1: ήταν το εναρκτήριο τραγούδι του ντοκιμαντέρ του 2000 «Michael Jordan to the Max».
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, ακούστε το, θα δείτε ότι το ξέρετε.

0: Ωραίο κομμάτι.
1: Ναι.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Άλαν Πάρσονς, μεγάλο όνομα, μεγάλη φυσιογνωμία.
0: Πραγματικά.
1: Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια βέβαια έχει χαθεί. Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δύο συντιμήτων ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση της παραγωγής, λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Και στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Αυτό δεν το λέμε, ισχύει.
0: Όχι, ισχύει.
1: Λοιπόν, φιλιά πολλά.
0: Να είστε καλά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 5.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Πέσω!

Ιορδάνης αγαπητός, αυτός είμαι εγώ, θα είμαι κοντά σας με κρύο χιόνια και τις ζέστες που έχουν βαρέσει για τα καλά πλέον και έχουν μπει έτσι εβδομάδα τη βδομάδα. Μας αρέσει αυτό, αντιλιακά, προστασία, τώρα ξέρετε, κάνα μπανάκι, όχι ώρες αιχμής, σε καμία περίπτωση. Ενώ θέλω να σας πω ότι πολύ σύντομα και από τον μήνα Ιούλιο και Αύγουστο στο Summer Edition που θα κάνουμε των καλοκαιρινών εκπομπών θα έχουμε πολλά πολλά καλοκαιρινά θέματα. Βέβαια προς το παρόν κρατάμε με συνέπεια τις εκπομπές στις εκπομπές μας την ας το πούμε προηγούμενη σκαλέτα, την οποία και θα σας παρουσιάσω σε πολύ λίγο.

Κυρίες και κύριοι, τι θα ακολουθήσει στη σημερινή εκπομπή? Πάμε να τα πούμε ομά, χήμα και τσουβαλάτα. Έχουμε ενότητα throwback. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επετείους. Έχουμε viral ειδήσεις, αν έχουμε κάτι κουτσουμπολιό, κάτι αυτό, θα το πούμε. Δεν θα ντραπούμε. Έχουμε κρύο ανέκδοτο, too cold to be hot. Έχουμε στις προτάσεις ταινιών πολύ ωραίες προτάσεις. Εννοείται αυτό. Και όχι προτάσεις γάμου, δεν θέλω να αγχωθείτε εκεί έξω όσοι μας ακούτε. Έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, έχουμε πρώτες μεταδόσεις και φυσικά έχουμε δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ένα τραγούδι, ένας καφές και καλή παρέα. Νομίζω πως είναι φοβερός συνδυασμός. Τελικά να σας πω κάτι, δεν θέλει και πολλά για να είσαι χαρούμενος. Μείνε συντονισμένος.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.

Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.

Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλά. Ο τρόπος είναι πολύ απλός. Μας βρίσκεται στα social media. Ιορδάνης Αγαπητός Official, βρίσκεται και το ραδιόφωνο. Μας ακολουθείτε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας με τα αγαπημένα σας τραγούδια και ό,τι άλλο γουστάρετε, ό,τι άλλο θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Τίμω Ιορδάνη, αγαπητό, είμαστε στην ενότητα Throwback. Δεν έχουμε ονομαστικές, έχουμε όμως μια επέτειο, Διεθνή ημέρα γυναικών στη διπλωματία. Τώρα, σαν σήμερα το 1812, οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στην Ρωσία.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
6: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις.
1: Ζητάω την καρδούλα μου πίσω. Θέλω για πάντα να σβήσω. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο και σύντομο ανέκδοτο. Γιατί το βιβλίο ήταν στεναχωρημένο. Είχε πολλά προβλήματα. Για λύση.

είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλά. Ο τρόπος είναι πολύ απλός. Μας βρίσκεται στα social media. Ιορδάνης Αγαπητός Official, βρίσκεται και το ραδιόφωνο. Μας ακολουθείτε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας με τα αγαπημένα σας τραγούδια και ό,τι άλλο γουστάρετε, ό,τι άλλο θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και ένα τραγούδι, ένας καφές και καλή παρέα. Νομίζω πως είναι φοβερός συνδυασμός. Τελικά να σας πω κάτι, δεν θέλει και πολλά για να είσαι χαρούμενος. Μείνε συντονισμένος.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών The Pale Blue Eye, το γαλάζιο μάτι, όπου σε αυτήν την αστυνομική περιπέτεια βλέπουμε μια στρατιωτική ακαδημία του West Point και μια σειρά μυστηριωδών φόνων η οποία συγκλονίζει τους πάντες. Ένας βετεράνος detective αναλαμβάνει την υπόθεση έχοντας ως βοηθό του ένα νεαρό δόκιμο που ονομάζεται Edgar Allan Poe. Σκοτεινό, ατμοσφαιρικό και γεμάτο μυστήριο είναι μια ταινία που θα λατρέψουν οι φίλοι των κλασικών αστυνομικών ιστοριών.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Μαζί κάναμε ένα υπέροχο μουσικό δίωρο διάλειμμα. Εν πάση περιπτώσει, μια πολύ δυνατή δίωρη μουσική συνάντηση με πολλά και ωραία πράγματα και κυρίως μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Σας εύχομαι καλή δύναμη και σας περιμένω στην εκπομπή την αυριανή, δηλαδή την εκπομπή της Πέμπτης. Δεν ήταν για κάτι δύσκολο.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 7.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Νομίζω ότι κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να το κάνει τόσο καλά όσο ο Παρουπ Στέλλαρ, αυστριακός μουσικός που είδαμε και ζωντανά στο φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision που διεξήχθη στην Αυστρία. Στο διάλειμμα λοιπόν εμφανίστηκε live ο αυστριακός Παρουπ Στέλλαρ και ξεσήκωσε τα πλήθη. Είναι ο μοναδικός που συνδυάζει τόσο καλά το electro swing με την ηλεκτρονική dance μουσική αλλά και τη βιτάζε jazz και swing. Έλενα Γαβρασιά και σήμερα στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

Αυτά είναι τραγούδια για να απολαμβάνεις το φεγγάρι και η Πανσέληνος του Ιουνίου είναι πάρα πολύ κοντά. 30 Ιουνίου θα απολαύσουμε γύρω στις 3 τα ξημερώματα την Πανσέληνο της Φράουλας. 30 Ιουνίου θα γίνει αυτό, Τρίτη βράδυ. Η Πανσέληνος στις 3 τα ξημερώματα θα βρίσκεται απέναντι από τον ήλιο, σε σχέση με τη γη βέβαια. Τι σεν το Ματία Μπαζά από τα μέσα της δεκαετίας του 80 προηγουμένως. Το τραγούδι που κατέλαβε την πέμπτη θέση στο φετινό διαγωνισμό της Eurovision, αλλά την πρώτη θέση στην καρδιά μας, από τον Σαλ Ντα Βίντσι. Ήταν και φοβερό το σκηνικό, καθώς βλέπαμε live έναν ιταλικό παραδοσιακό γάμο από την Νάπολη κατευθείαν στη Βιέννη. Αυτά έγιναν στη Eurovision και τα θυμόμαστε έτσι πότε παρέα. Και πάμε σε ένα classic που ανήκει στο χώρο της Yacht Rock, έτσι λέγεται αυτό το είδος που αγαπάμε πάρα πολύ, όπως κομμάτια από Christopher Cross, από Toto, από Steely Dan και από τον Robbie Dupree, που εδώ διασκευάζεται από τον Keith Urban, Steal Away.

Σουπρεπέστατο cover και περιμένουμε αναγωνίως και το άλμπουμ, αν και νομίζω ότι ήδη έχει κυκλοφορήσει. Ένα άλμπουμ γεμάτο διασκευές. Ο Keith Urban, πάρα πολύ γνωστός τραγουδιστής της country και όχι μόνο. Εδώ διασκεύασε, όπως είπαμε προηγουμένως, το Steal Away του Robbie Dupree. Ο Robbie Dupree, σχεδόν 80's πλέον, μας είχε χαρίσει διάφορες επιτυχίες στη δεκαετία του 80. Ένα από τα κομμάτια που γνώρισαν επιτυχία στα early 80's είναι αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Robbie Dupree και Hot Road Hearts.

Νάιλ Χόραν και Dinner Party και το πρώτο καταδυτικό πάρκο με ναυάγια ετοιμάζεται στην Κρήτη, στοχεύοντας το ενδιαφέρον του εναλλακτικού τουρισμού. Θα περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές καταδυτικές διαδρομές. Ακολουθώντας την πρώτη διαδρομή, οι δίτες συναντούν 44 τεχνητούς υφάλους σε βάθος περίπου 10 μέτρων. Η δεύτερη διαδρομή οδηγεί στο παραπλησμένο ναυάγιο του πολεμικού ναυτικού Νέστορ και η τρίτη διαδρομή στο πρόσφατα βυθισμένο πλοίο Φολέγανδρος σε βάθος περίπου 25 μέτρων. Το καταδυτικό πάρκο είναι το πρώτο οργανωμένο στη χώρα μας και βρίσκεται στο ακροκορώνιο των Χανίων. Πάμε σε διάλειμμα με την συνεργασία του Νορβηγού DJ Kygo με την Victoria Nadine. Can't get enough. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

London Grammar, πόσο αγαπημένο συγκρότημα. How does it feel? Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι η μουσική σας κάνει να νιώθετε υπέροχα, όσο πιο όμορφα γίνεται. Σκεφτόμαστε πού θα πάμε διακοπές και τι θα κάνουμε και πώς θα περάσουμε. Το Icon of the Seas, που δεν είναι ένα απλό κρουαζιερό πλοίο, κάτι συνηθισμένο, ζυγίζει 250.000 τόνους, έχει μήκος 365 μέτρα και χωράει 10.000 άτομα, καθιστώντας το μεγαλύτερο κρουαζιερό πλοίο στον κόσμο. Πάμε στα δικά μας, επιστροφή στη μουσική με τον Eric Astley, που την ημέρα των γενεθλίων του, δηλαδή στις 6 Φεβρουαρίου, την ημέρα που έκλεινε τα 60 του χρόνια, αποφάσισε να κυκλοφορήσει αυτό το υπέροχο τραγούδι, Waiting on You.

ο Dave και η Thames. Δίδυμο στο τραγούδι, αλλά ζευγάρι και στη ζωή. Αυτό ήταν το Rain Dance. Και λίγοι γνωρίζουν τον Jack Johnson. Ο Jack Johnson παρουσιάζει το νέο του project Surf Music. Όπως καταλάβατε, συνδυάζει μουσική, κινηματογράφο και surf κουλτούρα. Στα νιάτα του, ο Jack Johnson ήταν surfer και αργότερα έγινε σκηνοθέτης και μουσικός. Επιτυχημένος σε όλα μαζί, κυκλοφορεί και αντίστοιχο ντοκιμαντέρ, αλλά συνδυάζει και όλα αυτά με περιοδεία στη Βόρεια Αμερική, όπου θα δώσει 43 συναυλίες.

από τα αγαπημένα μας πραγματικά, η Wolf Alice, ένα συγκρότημα που κέρδισε βρετανικό βραβείο φέτος στην κατηγορία του καλύτερου συγκροτήματος. Αλλά ακριβώς το ίδιο είχε συμβεί και πριν από 4 χρόνια, αλλά και πρωτύτερα νομίζω το 2018. Πάμε σε ένα project που μας έρχεται από την Αυστραλία. Δημιούργημα του Αυστραλού Kevin Parker, Tame Impala. Let It Happen από το 2015 και έτσι κλείνουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Μας, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνο στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ενός Μανουέλ Τουρίζο ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική από τα 13 του, ανεβάζοντας διάφορα τραγούδια στις ψηφιακές πλατφόρμες μουσικής. Και έτσι έγινε γνωστός εδώ μαζί με την συνονόματη, την Έλενα Ρόουζ, Αμερικανίδα με ρίζες από Βενεζουέλα, La Semana. Έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας, Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Εκρηκτική συνεργασία Calvin Harris με Kasabian. Release the pressure.

Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στη Μαντόνα είναι ότι δεν τα βάζει κάτω παρά τα 67 της χρόνια. Και μάλιστα βάζει κάτω ακόμα και άτομα πολύ πολύ νεότερά της. Η 67χρονη Μαντόνα εμφανίστηκε φνιδιαστικά το απόγευμα της 5ης 4 Ιουνίου στην Madison Square στη Νέα Υόρκη σε ένα εφνιδιαστικό σοου 15 λεπτών όπου μετέτρεψε την πλατεία σε ένα υπαίθριο Pride Bar. Και ερμηνεύοντας τραγούδια παλιά της αλλά και καινούρια, τρία σιγκλάκια έχουν ήδη ξεχωρίσει από το πολυαναμενόμενο Confessions 2 που κάτι μου λέει πως θα είναι από τα αγαπημένα μας για φέτος το καλοκαίρι. Love Sensation και πάμε πίσω στο χρόνο 1984, South Side Johnny μαζί με τους The Jukes είχαν γνωρίσει επιτυχία με αυτό το κομμάτι που είχε κυκλοφορήσει σε 7-ίντσο αλλά και σε 12-ίντσο, σε maxi single δηλαδή. Θα έλεγε κανείς ότι γνώρισε μεγαλύτερη επιτυχία στη χορευτική του version που υπήρχε στο maxi single. Εμείς θα θυμηθούμε παρέα αυτό το αγαπημένο κομμάτι από τότε, Captured.

κάμερα από τη Γερμανία και κυκλοφορεί αυτές τις μέρες το νέο Toy Story, Toy Story νούμερο 5. Λοιπόν, με ένα πολύ εμπορικό soundtrack που περιμένουμε πώς και πώς. Στα τραγούδια που ακούγονται στην ταινία είναι και το καινούργιο της Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Αυτή τη φορά το Toy Story έχει να κάνει με τις οθόνες των tablet και των κινητών τηλεφώνων και τον εθισμό που προκαλούν στα παιδιά. Στην ταινία εμφανίζεται μάλιστα και ένα tablet σε μορφή βατράχου, το Lilypad, που γοητεύει παιδιά κάθε ηλικίας, μικρά και μεγάλα. Τελικά θα καταφέρουν τα παιδιά να ξεφύγουν από τον εθισμό αυτού του πανέξυπνου tablet? Πρωταγωνιστής και πάλι ο Tom Hanks. I knew it, I knew you.

υπέροχη όπως πάντα η Taylor Swift και πάμε σε διάλειμμα με τον Bad Bunny. Ο διάσημος στάρ από το Puerto Rico θα δανείσει τη φωνή του σε έναν καινούριο χαρακτήρα που εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Toy Story, τον Pizza with Sunglasses. Εμείς θα πάμε σε διάλειμμα με μια παλιότερη συνεργασία του Enrique Iglesias με τον Bad Bunny, El Baño. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: καλύτερες. Heart 94,2.
1: Έλα παιδόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
0: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
4: Πλάς.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Αυτή είναι η Soul του σήμερα και πραγματικά είναι υπέροχη. Rhythm Roots All Stars, ξεκινώντας το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρεσία για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο και την παρέα σας και πάμε στον Αυστραλό Don West. Μουσικός της σύγχρονης soul αλλά και μοντέλο, πάρα πολύ όμορφος.

Ο 33χρονος Teddy Swims μοιράζεται τις εμπειρίες της ζωής του μέσα από τη μουσική. Το πιο πρόσφατο τραγούδι του που ακούσαμε μόλις τώρα έχει τον τίτλο Mr. Know It All. Και προτελευταία ημέρα του Ιουνίου, ο Joe Legend, ο θρύλος της σύγχρονης soul μουσικής, μία από τις πιο αισθαντικές φωνές, έρχεται στο Ηρώδειο για μία και μοναδική συναυλία. Μετά την εμφάνιση του John Legend, το Ηρώδειο θα κλείσει για εργασίες συντήρησης. Φοβερός καλλιτέχνης και ευκαιρία να έρθετε Αθήνα.

Γνωστά τραγούδια των Maroon 5 από το 2002, Sunday Morning. Το τέταρτο Top 40 hit των Maroon 5 για τα charts των Ηνωμένων Πολιτειών. 41 εκατομμύρια δολάρια πουλήθηκε η έπαυλη που έμενε ο Bruce Willis πριν πάρει διαζύγιο από την πρώτη του γυναίκα. Η έπαυλη είχε αγοραστεί 9 εκατομμύρια δολάρια το 2004 και η αξία της εκτοξεύθηκε φέτος στα 41 εκατομμύρια δολάρια. Η έπαυλη έχει ιστορική σημασία, χτίστηκε το 1928, διαθέτει 2 ευρύχωρες γκαρνταρόμπες, 7 υπνοδωμάτια, 10 μπάνια, τραπεζαρία, μέχρι και κάβα κρασιών διαθέτει. Κυκλοφόρησε πριν από κάτι μήνες το νέο άλμπουμ της Ella Langley με τίτλο Dandelion. Άλλο ένα σίγγλ που ξεχωρίζει από αυτό το άλμπουμ, εκτός από το ομότιτλο και το Choosing Texas, Be Here.

Έντι Σίραν για φινάλε μαζί με τον Φάρελ Βίλιαμς εδώ από το 2014. Sing. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα. Ανανεώνουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Synthpop Symphony, Los Angeles, San Francisco.

0: Thank you for joining me for Synth Pop Symphony episode 300. Make sure and tune in next week. We're going to be 100% in the mix with special guest DJ Matt D and myself spinning 80s and 90s classics alongside today's best new synth pop. Have an amazing week, and I'll see you right here next time. This is Matt Williams signing off from Synth Pop Symphony.
1: You're signing off Synth Pop Symphony with DJ Matt Williams.
2: Signing off.
3: Σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
4: Heart 94,2.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
0: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη, δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν, βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
0: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

περισσότερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. Heart 94,2. Πολλά like.

0: Η ώρα είναι μία. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

ενθαρρύνει την καλή διάθεση. Παρακαλώ, ακούστε ξανά και ξανά. Heart 94,2.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.